0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
2: Οι
1: απαντήσεις των γυναικών.
2: Παλιά μου τέχνη να σηκώνω.
1: Ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
2: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
1: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
2: Α, έχει απαντήσει.
1: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
2: Okay.
1: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
2: Έλα, δε Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
1: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά, δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
2: Όσο είναι 18.
1: Είναι ταμάμ, τόσο με το συμπάθειο.
2: Oh.
1: Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά, είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
2: Λοιπόν,
1: στα 25 εκατοστά, οι γυναίκες είπαν φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολική πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κυλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτ. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Έτσι. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, εικοσάπονο. Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
2: Ήου, έφυγα, γεια, Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

ένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε, θα κάνεις και θα βάλεις το δάχτυλό σου σε ένα σημείο του κεφαλιού σου. Ακουμπάς το δάχτυλο, σταματάς. Από εκεί χάνει. Εντάξει, οκ, okay, το βρήκαμε.
2: Είναι ηλίθιος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: Shock FM 104,8. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ήτανε μια μέρα ένα σπερματοζωάριο που ήθελε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτό να γίνει άνθρωπος. Πάει λοιπόν που λέτε μια μέρα στο Θεό και του λέει: Θεέ μου, πότε θα γίνω κι εγώ άνθρωπος? Ο Θεός του λέει: Α, ακόμα δεν έχει έρθει η σειρά σου και η ώρα σου. Το σπερματοζωάριο φεύγει λίγο θλιμμένο. Να σου την επόμενη μέρα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος, λέει το σπερματοζωάριο στο Θεό. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, σου λέει ο Θεός. Αυτό, παιδιά, γινότανε για πάρα πολλές μέρες. Ίδια κουβέντα: Θεέ μου, πότε θα γίνω άνθρωπος. Έλεγε το σπερματοζωάριο στο Θεό. Ο Θεός του λέγε: Δεν έχει έρθει η σειρά σου ακόμα. Να σου μια μέρα όμως, παιδιά, που ο Θεός πάει στο σπερματοζωάριο και του λέει: Σπερματοζωάριο, ήρθε η ώρα να γίνεις άνθρωπος. Τρελαίνεται από τη χαρά του, πετάει τη σκούφια του. Άκουμε, ο Θεός του λέει πολύ προσεκτικά: Όταν ξεκινήσει το ζευγάρι να γίνεται η φάση, εσύ θα αρχίσεις να τρέχεις πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σπερματοζωάρια. Θα τρέξεις μέσα στο σκοτάδι και θα βρεις ένα άσπρο πραγματάκι και θα πας να κολλήσεις πάνω του. Και θα το ρωτήσεις: Είσαι το Άριο? Ναι, θα πει, και τότε θα γίνεις άνθρωπος. Και έτσι περιμένουν το ζευγάρι να ξεκινήσει τη φάση. Να σου που το ζευγάρι ξεκινάει τα γούτσου γούτσου μούτσου μούτσου. Το σπερματοσπάριο πρώτο στη σειρά περιμένει τη στιγμή που θα έρθει να τρέξει πιο γρήγορα. Και ξαφνικά γίνεται το καλό. Το σπερματοζωάριο τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Τρέχει με όλη τη δύναμη, με την ένταση. Και ανυπομονή. Μπαίνει μέσα στο σκοτάδι. Yeah. Τρέχει. Και ξαφνικά βλέπει ένα άσπρο πραγματάκι και πάει και κολλάει πάνω του κλαφ. Και του λέει: Είσαι το Άριο? Όχι, εγώ ο Φρονιμίτης είμαι.
2: Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Θέλω να σου κάνω τεστάκι. Θέλω να δω ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί περισσότερο, το δεξί ή το αριστερό.
3: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κανένα.
2: Γενικά, να δούμε και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Γιατί πάθεις εγκεφαλικό.
3: Συγκεντρώνομαι.
2: Ωραία, συγκεντρώσου πάρα πολύ, αλλά θέλω και να είσαι και γρήγορη. Θέλω να μου πεις 10 φορές μυρούνι.
3: Μυρούνι.
2: Παίζουμε 9 φορές μυρούνι.
3: Μυρούνι.
2: 7 φορές μυρούνι.
3: Μυρούνι.
2: 5 φορές.
3: Μυρούνι.
2: 4 φορές.
3: Μυρούνι.
2: 2 φορές.
3: Μυρούνι.
2: 1 φορά.
3: Μυρούνι.
2: Με τι τρώμε τη σούπα.
3: Με. Μυρούνι.
2: Όντως δεν δουλεύει κανένα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο... μέσα στο μεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κρατάει.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Απ' την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς.
3: Καλέ, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρχή να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσεις και μια πλατούλα.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: He said.

0: Τα
1: χειρότερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
2: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
3: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
4: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
5: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
8: Κρήτη.
9: Είμαι από την Κάρη.
8: Θεσσαλονίκη.
9: Ιωάννη.
8: Καβάλα.
10: Ηρακλή Κρήτη.
8: Σοφάλη Καρδίτσα.
11: Προεδρία.
12: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
13: Το συνεπιασμένο Μόναχο.
14: Από Ρόδο.
15: Από την όμορφη Καστοριά.
16: Στο καφέ Morning Show.
5: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
17: Η γριά κότα έχει το
5: δει. Με είπε 30!
6: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
7: Γιώργος και Μαρία.
6: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε?
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε. I've been watching you.
3: Αφιερωμένο σε εσάς που λέτε ακόμα έχετε ξεκινήσει να δείτε καλό χειμώνα.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, τον εφάγαμε και τον Αύγουστο.
1: Καλό χειμώνα, ρε παιδιά.
0: Αφιερωμένο σε εσάς. Ναι, βλέποντας και θερμοκρασίες, ναι, λέγεται εσείς καλό χειμώνα.
1: Το χειρότερο μου ξέρεις ποιο είναι?
0: Όχι.
1: Να μου λένε 33 Αυγούστου.
0: Α, ναι, το είχα ξεχάσει και αυτό.
1: 37-42.
0: Ήταν μια εποχή της μόδας, να λέμε.
1: Ακόμα είναι, έχω φίλους. Λέω, παιδιά, αύριο μεθαύριο, γιατί βρέθηκα με κάποιους φίλους Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
1: Αύριο μεθαύριο, λέω, θα λέμε καλό φθινόπωρο και μου λένε τι, 32 Αυγούστου. Λέω, φάτε, λέω, τις ζέστες τώρα που τις μπορείτε, γιατί μετά θα αρχίσουν τα κρύα.
0: Καλά, μέχρι να ξεκινήσουν τα κρύα.
1: Και συζητούσα, Γιώργο, και έλεγα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γιατί χθες πρέπει να είχε πάρα πολύ ζέστη, ειδικά στην Αθήνα που ήμουνα, έβραζε ο τόπος.
0: Εγώ ήμουν Βαρνάβα χθες, με είχα πάει με το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Κάηκα.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ ζέστη. Το τσιμέντο στην Αθήνα, Αργυρούπολη, έσταζε ο τόπος. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Και λέω εκεί που ήμουν με την παρέα, λέω, ρε, εγώ θέλω χιονιάδες,
0: ναι,
1: τυφώνες, νεροποντές. Και μου λένε, είσαι λίγο υπερβολική. Λέω, δώσε κι άλλο, κύριε Στέφανε, να πατήσει, να ποτίσει κρυάδα. Κρυάδα το πάτωμα, να πατάς και να λες, πω, τι κρύο είναι αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Θα δείτε ένα κρύο σήμερα με 36-37 βαθμούς Κελσίου, τέλειο.
1: Όχι τώρα. Εντάξει, σε 2-3 μέρες όμως.
0: Γιατί δεν μετακομίζει όταν έχει ζέστη σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ κρύο?
1: Να δεν μπορώ, έχω εκπομπή.
0: Πάρε άδεια. Άνευ αποδοχών.
1: Γιώργο.
0: Μαρία.
1: Σε παρακαλώ, πια, σε παρακαλώ.
0: Εσείς λέτε καλό χειμώνα, λέτε 32 Αυγούστου ή ακόμα δεν λέτε τίποτα και λες προχωράς μέχρι να μπουν λίγο οι ψύχρες και να έρθει η δροσούλα? Γιατί η δροσούλα, παιδιά, από ό,τι βλέπω την μετεωρολογική υπηρεσία νωρίς για την πόλη της Χαλκίδας, δεν τη βλέπω μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το επόμενο.
0: Αυτό που θα έρθει.
1: Ού, έχουμε ακόμα για να έρθει.
0: 35 άρια τη δίνει αυτή την εβδομάδα με 36 άρια. Οπότε θα ευχαριστηθούμε πάλι τα μπανάκια, θα συνεχίσουμε.
1: Ποιος
0: στα κενά.
1: Ρε, κοίτα με λίγο. Ποιο κάνει μπάνια από την παρέα μας? Εδώ,
0: εγώ εμένα. Έκανα χθες.
1: Έκανες χθες. Πήγες σε πισίνα, ρε.
0: Αφού εκεί με καλέσαν, τι να κάνω?
1: Μπράβο.
0: Εγώ στη θάλασσα δεν πάω, καλό καιρό θα πάω.
1: Αφού με λες.
0: Είμαι πισινάκια, τι να κάνω?
1: Και εγώ πισινάκια είμαι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλω το χειμώνα, ρε παιδιά. Γιατί ακόμα έχει τόση ζέστη?
0: Κάτσε, Μάρη, 31 Αυγούστου είναι αύριο, ξεκίνα τη Μύρλα και την Κρίνια. Άστο τώρα σήμερα.
1: Σήμερα όμως θα χαρούμε, γιατί είναι 31 Αυγούστου και πληρωνόμαστε.
0: Τουλάχιστον βρήκαμε κάτι ευχάριστο στην ημέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και να σας πω κάτι, διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
1: Μπράβο.
0: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών.
1: Ψ.
0: Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά, 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
1: Ρε Γιώργο. Και στον ταξιούχο στο ΟΓΑ κάτι θα έχει. Δεν μπορεί. Λεπτά τα έστειλε.
0: Για λίγο καιρό θα έχει σίγουρα.
1: Δεν μπορώ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Επιστρέψαμε. Ήδη από την Παρασκευή είμαστε στο πόδι. Ερχόμαστε εδώ κανονικά. Σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Γι' αυτό θέλουμε και τα δικά σας τα μηνύματα. Στο 697-800-1048. Και καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που γυρίσανε τώρα στη δουλειά. Πρώτη Δευτερίτσα μετά από άδεια. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Πότε τελειώνουν οι άδειες το τελευταίο γκρουπάκι?
1: Εγώ θα σου πω τελευταία φορά. Μπορεί να είχα γυρίσει και 10 Σεπτεμβρίου στη δουλειά. Υπάρχει ακόμα δηλαδή ένα δεκαήμερο ωραίων διακοπών για κάποιους και είναι οι καλύτερες μέρες, παιδιά, τώρα για να.
0: Ναι, ούτε πολύ κόσμο, πιο καθαρή θάλασσα, δεν έχει τόσα λάδια μέσα.
1: Πόπο, άντε.
0: Μπαίνεις χωρίς αντιλιακό, βγαίνεις με αντιλιακό.
1: Τι?
0: Μπαίνεις στη θάλασσα χωρίς αντιλιακό, βγαίνεις με αντιλιακό.
1: Τώρα.
0: Τον Αύγουστο που πήγαμε διακοπές.
1: Α, εντάξει.
0: Όταν έχει πολύ κόσμο, λέω.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, πώς κάνεις έτσι, προσπαθώ να ξυπνήσω κι εγώ.
0: Σαββατοκύριακο, πόσες ώρες κοιμήθηκες?
1: Δεν κοιμήθηκα πάρα πολλές, ρε Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Για να σας πω τι έγινε το Σαββάτο το βράδυ. Λοιπόν, βγαίνω με τον Νίκο έξω. Πάμε στην Αθήνα. Πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Μπράβο.
1: Παραγγέλνουμε εκεί πέρα τα ορεκτικά μας, τα τατάκια μας, τα ιαπωνικά με χαβιάρι από
0: πατάκια.
1: Τατάκια.
0: Τατάκια.
1: Ιαπωνικό σνακ ορεκτικό.
0: Και φάγατε κάτι welcome μας, να μάνε.
1: Πήραμε μια σαλάτα μπουράτα και ξεκινήσαμε τώρα και πήραμε.
0: Και μπουράτα στο χωριό.
1: Δύο κοπές. Μία κοπή Αργεντινή και μία. Κοίταξε, παιδιά, ο
0: και μία κοπή τσακαντροβγάλτη.
1: Και μία κοπή βουβαλίσια, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, η Ιαπωνία και τα λοιπά. Wagyu και Α5, bla bla bla. Σε κάποια φάση τώρα, έχουμε πάει 9 η ώρα, εντάξει. Κατά τις 11 και 4 μας φέρουν σαμπάνια. Και λέω, ρε φίλε, λέω, σαμπάνια στο τραπέζι. Πυροτεχνήματα, 2-3 ποτηράκια έτσι. Έρχεται και ο ιδιοκτήτης να πιει μαζί μας σαμπάνι. Λέω, πω, τι έγινε,
0: και
1: λέω.
0: Και βγαίνει ο Μαζονάκης. Παλιό παιδό θα γίνει.
1: Άμα δε, έρχεται και ο ιδιοκτήτης, λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, σας βλέπουμε, μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι.
1: Μας τα δίνει. Και λέω, κοίτα να δεις τι ωραία εξυπηρέτηση στο μαγαζί, σαμπάνια τώρα. Παιδιά, μας φέρουν το λογαριασμό και έχει φτάσει μισό χιλιάρικο. Και λέω, να τη σαμπάνια. Γι' αυτό το λόγο. Μισό χιλιάρικο. Ποιος δίνει την ώρα που βγαίνει έξω με μια παρέα τεσσάρων ανθρώπων?
0: Σας χρέωσε τη σαμπάνια που δεν θέλατε?
1: Όχι, μας χρέωσε το Wagyu Ιαπωνίας και την κοπή της Αργεντινής, ρε παιδιά.
0: Πάτε και τρώτε βλακίες εδώ, δεν θα κάνω σουβλάκι,
1: παιδιά,
0: να στανιάρετε.
1: Σκέφτηκα γιατί
0: στο,
1: λέω.
0: Στο γύρνα πού σταματήσατε να φάτε, γιατί
1: που προφανώς. Δεν είχαμε φάει πολύ. Πήραμε και τα γλυκάκια μας μετά, δεν ξέραμε.
0: Θα ξαναπάτε?
1: Μπα. Θα ξαναβγούμε σε 2 μήνες τώρα έξω.
0: Πάει το μισομηνιάτικο.
1: Δύσκολα τα πράγματα ήταν.
0: 6, 9, 7, 800 και 104,8 τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Και ας αφήσουμε λίγο τις κοπές γουαγκιαγκέγκι και τα τέτοια και πάμε να πάρουμε.
1: Wagyu, άχρηστε. Wagyu.
0: Τι κοπή είναι, μωρή, εσύ, Α5, τι είναι το Α5?
1: Wagyu είναι η Ιαπωνία στο.
0: Τι λέρε!
1: Το κρέας.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό με τα πολλά τα λευκά που κάνει σαν κυματάκια δεξιά και αριστερά το κρεατάκι.
0: Κύριε Αλυμπινίση, μαζί με το καφεδάκι, πιάσε μια μπουγάτσα με κοπή Wagyu. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Γερνάς μέχρι να πληρωθώ, δεν έχω τίποτα. Μία δεν έχω.
0: Στα 6 κομματάκια θέλω την κοπή Wagyu.
1: Βγαίνει έξω και δίνει πάνω από 150 ευρώ.
0: Και σε παρακαλώ, κύριε Λιμπινίση, τώρα στο 22-2-10-64-36 παραγγέλνεις και εσύ το πρωινό σου. Θέλω και κοπή Α5.
1: Α4, ρε βλάκα, Α4 σαν τα
0: φύλλα. Α4 είναι σελίδα, ρε. Και μία κοπή πίτσα σε Α4.
1: Δεν μπορώ.
0: Για το δικό σου πρωινό κομμένο, κεραμένο στα δικά σου μέτρα και πολύ οικονομικό.
1: Φέρε 20... και μια σαμπάνια, κύριε Λιμπινίση μου.
0: 22-2-10-64-36.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, τσακαρό Δευτέρα, ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, πείτε την, παιδιά. Αν και ήταν βαρύ το πάπλωμα, γιατί κοιμάσαι αργά. Έχεις μπει στη διαδικασία μέχρι να μπει σε δουλειά, κοιμάσαι αργά. Ξυπνάς νωρίς και έτσι σε πάει η πρώτη εβδομάδα που έχεις κάνει την επιστροφή.
1: Άρα ξυπνάς νωρίς, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
0: Ότι κοιμάσαι αργά και λέω ξυπνάς νωρίς.
1: Α.
0: Και σε έρνεσαι μέσα στην ημέρα και λες δεν θα κοιμηθώ το βράδυ νωρίς, θα κοιμηθώ νωρίς.
1: Αφού τώρα που ξύπνει.
0: Πάλι τρεις πήγε χθες.
1: Τρεις η ώρα τι έκανες?
0: Βάραγα μύγες.
1: Αλήθεια, έχετε τόσες πολλές.
0: Δεν είχα τι να κάνω νυχτιάτικα.
1: Γιατί?
0: Βλέπω νόμο και τάξη τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ούτως ή άλλως αυτά έχουν επεκτεί εδώ και 17 χρόνια. Γιατί δεν τα βάζεις μια ώρα φυσιολογική? Ξεκινώ 8 το απόγευμα, εντάξει.
0: Παιδί μου, χθες θα ξεκίνησα. Βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ για τους χρυσοθύρες.
1: Α, ναι, που είπαμε, θα πάει στην Αλάσκα να βρει.
0: Μπράβο,
1: στην Αλάσκα,
0: στην Αυστραλία. Και ρώταγα το AI που στην Ελλάδα έχει χρυσό και μου είπε και στην Εύβοια που έχει και ψάχνω να βρω αν
1: έχει. Έχει στην Εύβοια χρυσό.
0: Και βρήκα φίλη η οποία έχει ο μπαμπάς της. Και μπορεί να μου τον δανείσει.
1: Α, πολύ ωραία. Χρωστάω κάτι λεφτά τώρα. Να μαυρίσω. Έχω λίγο μείνει.
0: Λοιπόν, και το βράδυ ξεκινάς νωρίς, 9 η ώρα, ρε παιδί μου, να βλέπεις τις σειρές που εντάξει, ας είναι και παλιές, σε χαλαρώνουν λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ωραία. Πόσες ώρες τις βλέπεις?
0: Μέχρι τις 3. Άμα δεν κλείσω εξάωρο, δεν μπορώ. Α, σε πούμε, πιάσε μια λιγούρα το βράδυ.
1: Και μένα, ρε Γιώργο.
0: Και ψάχνα να βρω τι να φάω τώρα 2 ώρα το βράδυ. Αφού δεν είχε τίποτα. Τα πάω
1: δεν είχε τίποτα, να φάω. Ρε φίλε.
0: Κάθε φορά που έχω φάει παξιμάδι, πιάνει μόνο κέφαλο.
1: Παξιμάδι?
0: Ναι.
1: Γιατί να φας παξιμάδι?
0: Αυτό είχα.
1: Βρέξω το λίγο με νερό. Το όπο, παιδιά, φτώχεια στο σπίτι, έτσι.
0: Άμα είναι να το βρέξω με νερό, πρέπει να βάλω λίγο ντοματούλα τριμμένη, λίγο φετούλα, λίγο λαδάκι.
1: Έχω κάτι μπισκότα στο σπίτι, χτύπανα. Θα δώσω. Δίπλα και εγώ πίνωσα χθε. Και πήρε και ο Νίκο χθε το βράδυ κάτι μπιφτέκια να φάει με πατατούλε και τα λοιπά. Τα κοιτούσα, τα λιγουρευόμουν.
0: Πλακώθηκε στο μαγείρεμα, ε.
1: Δεν με ρώτησε. Έλειπα. Βγήκα χθε με φίλε έξω. Πήγα Αργυρούπολη για τσιπουράκια. Τη είπα, κεράστε, δεν έχω.

0: Εδώ ρε παιδί μου.
1: Γιατί ρε πουλάκι μου θες να παίξεις με τη φύση? Αυτά κάνουν και ξαφνικά έχουμε καύσωνα.
0: Αυτό σας πείραξε να παίξουμε με τη φύση. Εσείς που παίζετε με τα νεύρα μας δεν σας πειράζει τι έρχεται, τι μελικενέστε.
1: Εμείς πληρωνόμαστε γι' αυτό κυρία μου.

0: και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning. Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάμε, πάμε, παιδιά, να το λαλήσουμε. Να πάει καλά η εβδομάδα. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις ποιο είναι το τραγούδι της Μαρίας για να κερδίσεις μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Γνωστό τραγούδι?
1: Γνωστότατο.
0: Πολύ.
1: Ναι, θέλω τις καλύτερες φωνές εκεί έξω.
0: Ωραία, να μαζευτούν οι καλοί φωνοί τώρα στο 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλα.

0: Κάτι πάω να θυμηθώ, αλλά δεν μπορώ. Αλήθεια, μα το Θεό. Θα σταυρώ πως σε κάνω. 2-10-300-1048. Εσύ κατάλαβες ποιο είναι το τραγούδι σήμερα.
1: Γιώργο.
0: Πάρε να τραγουδίσεις μαζί μας. 2-10-300-1048.

0: Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα μία εκτέλεση, αλλά πιο καλή από την προηγούμενη. 2-10-300-1048, άμα καταλάβει το σημερινό μα λαλαλά για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα. Είσαι έτοιμη.
1: Πανεύκολο τραγούδι, παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ.
0: Το 2002,
1: Άσε μα δει, από τα πιο γνωστά τραγούδια είναι.
0: Εχθές κυκλοφόρησε.
1: Πού δεν το κατάλαβε.
0: 1, 2, 3 και. Αφού είναι λαλαλαλα, για να σας δω, 2-10-300-1048, ποιος θέλει να βγει να τραγουδήσει μαζί μας στο σημερινό μας λαλαλα.
1: Ποιος δεν θέλει να ανοίξει την υπέροχη φωνή του έτσι πουρνό πουρνό.
0: Από ό,τι φαίνεται κανείς.
1: Αποκλείεται.
0: Για να πάει καλά η εβδομάδα.
1: Με τι θέλετε να σας ξυπνάω, με τόκελ και σνικ?
0: Όχι ρε.
1: Δεν ξέρω αυτά.
0: Όχι ρε, πας καλά. Πες ένα φεγγάρι μου χλωμό να γουστάρουμε.
1: Φεγγάρι μου χλωμό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τα άλλα τα ξέρεις απ' έξω. Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή επάνωδο να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περιμένεις Βασιλική να ξεκινήσουν και τα σχολεία ή δεν έχεις θέμα?
2: Ελίμονο.
0: Α, ωραία.
2: Καημός μου μεγάλο.
0: Για τραγούδισε μου βρω Βασιλική το σημερινό μας λαλαλα.
2: Κόλλησα τώρα. Να πάω λίγο παρακάτω.
1: Πάμε να μου θες.
0: Πες το από εκεί που θες.
1: Ένα μου θέμα. Ένα.
2: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξεγελάς με κλάματα. Εγώ με μάτια μου αφήσε Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο ρε Βασιλική. Μπράβο ρε Βασιλική. Μείνε στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχασα και τον Γρηγόρη.
2: Καλά,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: το έλεγε εσύ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Παιδιά,
0: παιδιά, παιδιά, μηνυματάκι στο Viber 6, 9, 7, 800 και 104.
2: Τι ωραία που τραγούδισε το μαράκι μας.
0: Τις πολύ ωραίες προτάσεις για τα δικά σας πρωινά λα-λα-λα να πει Μαρία αύριο. 6, 9, 7, 800 και 104.
2: Ναι, μαέστρο,
0: γιατί να σου δώσουν βοήθεια, να σου δώσουν έμπνευση, να σου δώσουν υλικό.
2: Καλέ,
0: να,
2: το καλύτερο πράγμα να ξυπνάς με Πασχάλη Τερζίτ. Με τι θες να ξεκινήσουμε, με Ολυμπιανς Πασχάλη. Πρώτος Πασχάλης, ωραίο.
0: Προτάσεις για τραγούδια.
2: Ωραίο.
0: Ωραία, μπορεί να πεις αύριο το ήλιο μου.
2: Ποιο ήλιο μου? Ήλιε μου, ήλιε μου. Αυτό.
0: Ναι.
2: Ποιος το θυμάται αυτό? Καλή, δεν θα πάει ένας άνθρωπος.
0: Στίχημα. Του. Αύριο.
2: Πάμε ρε καρτελιά. Πάμε.
0: Να το θυμάστε παιδιά, αύριο έχουμε το ήλιε μου.
2: Το ήλιε μου. Μετά από εκεί δεν ξέρει κανένα.

0: και Μαρία.
1: Καλημέρα και θα πάμε φυσικά στο τρελό περίπτερο. Σήμερα κάνουμε τη βόλτα μας και τη στάση μας στο τρελό περίπτερο, αγαπημένο περίπτερο, που δεν έχει μόνο τα βασικά, δεν έχει μόνο νεράκια, πατατάκια, μπισκοτάκια και χαζουλάκια. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει από surprise αυτές τις σακούλες με τις δωροσακούλες. Μπράβο, πολύ ωραία τα λες, Γιώργο μου. Έχει από πράγματα που μπορεί να ξεχάσεις στο σπίτι και να πεις πόπο γιατί δεν πήρα. Και θα βρεις και τα πιο trend και viral πράγματα που μπορεί να βρεις στο TikTok. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει το τρελό περίπτερο. Θα πας και τα παιδάκια σου τώρα για να περάσουν έτσι ωραίες στιγμές πριν ανοίξουν τα σχολεία. Θα τους πάρεις τα δωράκια τους να τους γλυκάνεις και μετά θα πεις ότι σε 11 μέρες ξεκινάνε και τα σχολεία. Λοιπόν, αν περάσεις τώρα από τη γέφυρα, από την παλιά γέφυρα και από την παραλία της Νέας Αρτάκης, θα βρεις το τρελό περίπτερο. Κάνεις μία στάση, είναι 24ωρο, ανοιχτό, σταματάς, κάνεις τη στάση σου και παίρνεις πολλά, πολλά, πολύ ωραία δωράκια.
2: Και χθες στο παιδικό πάρτι που ήμουν, σε όλα τα παιδάκια λέγαμε ότι ήρθε email σε όλους τους γονείς ότι τα σχολεία ξεκινάνε αύριο.
1: Το αγαπημένο. Το αγαπημένο μου και στον Κυριάκο, το γιο του Νίκο, καλέ το ίδιο λέω. Πω, μετράμε αντίστροφα. Εγώ δηλαδή μετράω. 14 του λέω. Χθες του είπα 12. Σήμερα θα του πω μόλις ξυπνήσει 11. 11 και σήμερα. Έτσι σιγά σιγά να μπαίνουν στη διαδικασία.
2: Τι φαντάρος είναι.
1: Μου λέει,
2: 10 και σήμερα.
1: Μου λέει, τι θες ρε Μάρια και μου το θυμίζει συνέχεια.
2: Πώς
1: λέω, Κυριάκο μου, δεν πρέπει να πας και εσύ στο σχολείο πίσω. Βέβαια.
2: Είσαι η χαρά του τον γύρω-γύρω σου, ε!
1: Γιατί, αφού θα πάνε. Εμείς γιατί δουλεύουμε, δηλαδή. Που θέλουν να πληρώνονται που πάνε στο σχολείο και λέω ξεστραβώζω, καλή διάβασε λίγο την
2: πλάκα,
1: ιστορία.
2: Πλάκα, αν τα πληρώνουν να πηγαίνουν σχολείο, όλα θα είχαν διαβάσει. Για σκέψω ότι όσα βγάζουν μέσο όρο από 17 και πάνω θα παίρνανε 500 ευρώ στο τρίμηνο.
1: Ναι. Εγώ λέω να δώσουν κανένα έτσι
2: επίπεδο. Τι ιδέα έδωσε στο Υπουργείο, παιδιά.
1: Κάτσε κάτω, ρε Γιώργο, κάτσε κάτω.
2: Τι ιδέα! Ναι. Όχι, όλοι θα βγαίνουν Αϊνστάινες.
1: Αϊνστάινες! Ένας που δεν πήρε τα 500 ευρώ φαίνεται! Μπροστά μας είναι η Αϊνστάιν!
2: Όλο 16 και μισό έφερε!
1: Πιο 16 και μισό, ρε Γιώργο! Πιο 16 και μισό!
2: Γιατί ξέρεις τη βαθμολογία που έπαιρνα εγώ σχολείο?
1: Αϊνστάινδες!
2: Αϊνστάινδες! Στο τεχνικό που πήγα ήταν 16 μισό! Για λίγο το χάσα! Το Υπουργείο Παιδείας ακούει, δώσα ιδέα!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
0: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Καλημέρα.
6: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα για εσένα, πάει να πάρει τώρα το λεωφορείο, πα στα χτέλη τη Καλκίδα και δεν έχει πάρει καφέ, δεν έχει πάρει νερό, δεν έχει πάρει σνακ. Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Γιατί όπου και να πα, smile bus. Στα χτέλη τη Καλκίδα σε περιμένει για να πάρει και εσύ το πρωινό σου, να πάρει το καφεδάκι σου, το φρέσκο σνακ, κρύο σαντουιτσάκι, σαλάτα, νεράκι. Επίση έχουμε πολύ ωραία προϊόντα προσωπική φροντίδα και ό,τι αξεσουάρ χρειάζεσαι. Μόνο στο smile bus στα χτέλη τη Καλκίδα. Παρ' όλα αυτά, ναι, βλέποντα λίγο τη θερμοκρασία, δεν τα είπαμε καθόλου σήμερα. Πάμε μέχρι την Τετάρτη με 35-36. Την Πέμπτη έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας και Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή πάμε 37 πάλι. Τουλάχιστον να είναι το τελευταίο, ίσως από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που μας μένουν με καλοκαιρία. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία φτάνει 37-38 σήμερα.
1: Κούρασε ο καιρός. Πραγματικά δηλαδή.
0: Σιγά μωρέ, κάνω το air conditioning όλη μέρα, μωρέ.
1: Μα όχι, δεν είμαι όλη μέρα, έχω και δουλειές. Τελείωσε η άδεια.
0: Βγαίνεις ένα τέταρτο, ξαναμπαίνεις μέσα.
1: Τι είμαι, κουνούπι για να μπω ένα τέταρτο έξω και να ξαναβγω στο σπίτι.
0: Έτσι λειτουργεί. Κάνει
1: γύρω-γύρω.
0: Η Αθήνα πάλι ζέστη και αύριο θα έχει πιο πολύ και μεθαύριο. Τρίτη Τετάρτη δίνει με τον μίνι καύσωνά τη. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά 31 βαθμού Κελσίου, δροσερή. Παρόλα αυτά την Πέμπτη ξεκινάνε τα τσουρ για τη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη Θεσσαλονίκη. Οκ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Μόνη της το χάρηκε.
1: Λοιπόν, η μέρα θέλει ισορροπία ανάμεσα στην τόλμη και στην αυτοσυγκράτηση.
0: Τόλμη και γοητεία.
1: Παράλληλα, στις σχέσεις αρχίζουν να ξαναμπαίνουν στο τραπέζι παλιές ανάγκες και θέματα αξίας. Πιο πιεσμένα σήμερα θα είναι οι κρυούλιδες, τα λιονταράκια, οι καρκινούλιδες και οι ζυγούλιδες.
0: Τα υπόλοιπα θα είναι τρέλα.

0: τώρα τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχω τη φίλη εδώ στο Viber την Ελία, η οποία λέει: καλημέρα, παιδιά. Πραγματικά ο καιρός έχει κουράσει. Θέλω βροχούλα, θέλω κρύο, θέλω χαλάκια. Ρε παιδί μου, να στρώσουμε.
1: Ναι.
0: Απαντάει η Μαρία. Ένα τυφώνα. Μια και ονοστή βάλα, ένα πακετόρα, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Αχ, Μαρία, σ' αγαπώ. Και τη λέει: έλα να φτιάξουμε και τον άνθρωπο, να δω πού. Στην παραλία φτιάχτε και τον άνθρωπο. Καλημέρα.
1: Εγώ θα του βάλω και καρότο.
2: Εγώ και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Σόκαφε Morning Show.
0: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο στο 2-10-300-1048. Δώσε την προσοχή σου γιατί ένα από τα 12 θα επιδηθεί και θα σου δώσει πολύ ωραία δώρα. 2-10-300-1048.
1: Σκορπιέ, έχεις καθαρό μυαλό σήμερα. Μια απόφαση θα σε πάει μπροστά η μέρα σου ένα 9. Δίδυμε, οι ιδέες σου πιάνουν τόπο. Μια ευκαιρία έρχεται απρόσμενα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια μου, ο Δίας σε ανεβάζει πολύ πάνω. Ένα σχέδιο αποκτά προοπτική. Η μέρα μας ένα 8. Καρκίνε, υπάρχει ευκαιρία στα οικονομικά. Μην αφήσεις το συνέστημα να αποφασίσει για εσένα. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, μια ιδέα μπορεί να γίνει πράξη. Σήμερα σκέφτεσαι πιο πρακτικά. Η μέρα σου ένα 8. Κριέ, έχεις δύναμη αλλά πιέζεσαι. Μην τα θέλεις όλα δικά σου τώρα. Η μέρα σου ένα 7. Ζυγέ, οι σχέσεις ζητούν προσοχή. Κάποιος θέλει περισσότερη ειλικρίνεια. Η μέρα σου είναι ένα 7. Τοξότη, η τύχη σου χαμογελά. Τόλμησε μια επαγγελματική κίνηση. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, μπαίνει σε τάξη το οικονομικό θέμα, μην ανοίξεις καινούργια έξοδα, όμως η μέρα σου ένα 8. Ψαράκια, η διέστησή σου δουλεύει δυνατά, κράτα αποστάσεις από δράματα, η μέρα σου ένα 7. Και Παρθένε, έχεις παραγωγική διάθεση, μια εκκρεμότητα κλείνει επιτέλους, η μέρα σου ένα 8.
0: Σαν να τα ξεπετάξαμε ένα πράγμα σήμερα, ήταν λίγο... 2-10-300-1048, ποιο ζώδιο επιδίθηκε. Αν κατάλαβες, γιατί εγώ δεν πήρα χαμπάρι, κατάλαβα ότι είπες το Σκορπιό και το Δίδυμο τα δύο πρώτα.
1: Είναι λιγότερο από ένα λεπτό πρέπει να τα έκανα.
0: Μετά άκουγα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Μην αντιγράφεις. Συνήθως εγώ ακούω μπλα μπλα.
0: Άσε ρε, άσε ρε, αντιγράφω εγώ. Για να δούμε όμως τελικά ποιος κατάλαβε ποιο ζώδιο επιδίσαμε σήμερα. 2-10-300-1048. Νομίζω το λιονταράκι για ακόμα μια φορά.
1: Τι λες ρε βλάκα.
0: Τον
1: είπα ρε.
0: Σου είπα τα δύο πρώτα, άκουσα Μαρή. Το είπα ο άνθρωπος, δηλαδή τι άλλο πρέπει να πω.
1: Ποιο ζώδιο επίδησα.
0: Δεν λέτε ποιο είπε πρώτο.
1: 2-10-300-1048. Υπάρχει ένα ζώδιο που δεν το είπα και ήμουν σίγουρη ότι δεν θα το βρω, ρε φίλε, ότι θα δυσκολευτείτε σήμερα.
0: Εγώ καιρός.
1: Είναι για γερούς λίτες.
0: Εγώ καιρός. Και δεν τον πηδάει συχνά. Γελάει, ελάτε παιδιά, εγώ καιρός είναι. 2-10-300-1048. Πάω να παίξω τζόκερ.
1: Εγώ.
0: Όποιο πήρε τον εγώ καιρό κερδίζει δώρα. 2-10-300-1048 γρήγορα. Πληκτρολόγησε το νούμερο. 2-10-300.
1: Δεν θα περιμένουμε και 10 λεπτά τώρα 40, για το τηλεφώνημά 40, σου, επειδή δεν ξέρετε ποιο ζώδιο πήδηξα.
0: Και μισή ώρα θα περιμένω, μαλάκι.
1: Με μετράει αντίστροφα, θα κάνει μπιπ.
0: Άμα κάνει μπιπ, χάσατε. Θα σα πούμε ότι ήταν ο εγώ καιρό. 10.
1: Γιώργο μου. Τι έγινε?
0: Τίποτα, δεν κατάλαβε κανένα τι πήδησες. Τι να κάνουμε τώρα? Όπως τα λες έτσι, τα πήγες φινοκολιά σήμερα, τι να κάνουμε τώρα?
1: Αλήθεια τώρα.
0: Γρηγόρη!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Γρηγόρη μου, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι πήδησε η Μαρία?
3: Το Σκορπιό μας.
1: Μπράβο, Γρηγόρη!
0: Γρηγόρη, δωράρα για πάρτε σου.
1: Ρε, δεν πήδησα το Σκορπιό.
0: Δεν πειράζει, αλλά τον είπε πρώτο και είναι σαν να τον πήδηξε. Γρηγόρη, μου μείνει στην γραμμή σου.
1: Γρηγόρη, έχασες.
0: Δώσε το δώρο του, Γρηγόρη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Η Βάσο λέει τον υδροχό. Ρε, παιδιά, τώρα σας είπα τον εγώ καιρό.
1: Εδώ θα μείνουμε, θα περιμένουμε να δούμε ποιο ζώδιο πήδηξε.
0: Εγώ υποστηρίζω τον φίλο τον Γρηγόρη. Πήδησαμε το Σκορπιό. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και η πιο όμορφη επένδυση που μπορείς να κάνεις τώρα είναι να κάνεις στο σπίτι σου. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα και είναι ο εξωτερικός μας χώρος, ρε παιδιά. Ένας όμορφος εξωτερικός χώρος είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι μια πολυτέλεια που θα τη δούμε πραγματικά μπροστά μας και όχι μόνο στις φωτογραφίες. Είναι ο χώρος που θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα διαβάσουμε το υπέροχο βιβλίο μας, θα παίξουν τα παιδάκια μας και θα έρθουν και οι φίλοι και θα περάσουμε τις καλύτερες στιγμές. Ο Θανάσης Ρώσης με τις λύσεις Pergo System και τις βιοκλιματικές πέργολες θα δημιουργήσει κατασκευές υψηλής αισθητικής και ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κατοικίας και επαγγελματικού χώρου. Αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη στην Εύβοια, σε όλη την Εύβοια και στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.rosis.gr και στο τηλέφωνο φυσικά 698-5069-798.
2: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ.
2: Ναι.
1: Τι ψέματα σου έχει πει, ότι θα έρθει ο Άγιος Βασίλης, ε? Ότι αν είσαι καλό παιδί θα πάρεις πολύ ωραία δώρα.
2: Είπα απειλές που λέγανε οι γονείς μας σε εμάς, αλλά δεν έγιναν πραγματικότητα.
1: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
2: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
1: Καθώς πρέπει τώρα.
2: Έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
1: Μπράβο, ναι.
2: Δεν έγινε ποτέ, δεν ήρθε.
1: Ναι, φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
2: Α, φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
1: μπράβο,
2: είσαι ακόμα τέτοιο.
1: Και είσαι, ναι.
2: Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
1: Έμεινε ίδιο,
2: Έτρωγα και το λουνού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσα.
1: Γιώργο. Άντε, πες τι ψέματα, γιατί λοιπόν, δεν μου λέγανε τώρα.
2: Αποκλείεται.
1: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, οι απειλές που λέγανε οι γονείς μας, αλλά δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα, είναι όταν έλεγε η μάνα, θα σε ξεμπαλιάσω, ρε! Θα σε ξεμπαλιάσω, δεν σου αφήσω τρίχα και τρίχα, μα ξανακάτσε αυτή την πλακία.
1: Σου έλεγαν τέτοια.
2: Ναι.
1: Καημένα.
2: Δείξε τον αδελφό μου.
1: Λέγε.
2: Θα σε στείλω από εκεί που ήρθε, σου λένε οι γονείς σου.
1: Αυτό το έλεγε.
2: Ναι, γιατί.
1: Δεν πέρασε πολύ καλά χρόνια.
2: Λοιπόν, θα σε εκδάρω ζωντανό. Ή ζωντανή, ανάλογα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Θα σε κάνω μαύρο από το ξύλο. Εμένα πέτυχε λίγο. Εμένα πέτυχε λίγο. Λοιπόν, αύριο. Από αύριο θα μαγειρεύετε μόνοι σας. Αυτό νομίζω το έχουν πει όλοι οι γονείς.
1: Εμένα ποτέ δεν μου το είπαν. Εμένα φτιάχνανε και δύο φαγητά.
2: Φτιάχνανε και δύο φαγητά. Ναι, μπράβο, ρε Μαρία, μπράβο. Δεν θα σε ξαναπλύνω ούτε κάλτσα.
1: Ναι.
2: Επειδή τα πετάμε από εδώ και από εκεί.
1: Πω, αυτά ήταν μόνο στα χώρια τα λέγανε δηλαδή.
2: Όχι, στα κορίτσια λογικά.
1: Τα μαζεύαμε όλα καλέ. Το δωμάτιό σου πώς είναι έτσι, τώρα σημάζεψε το. Αλλά δεν υπήρχε απειλή.
2: Ναι, εγώ αυτή την απειλή την έχω νιώσει στο πετσί μου. Με τέτοιους βαθμούς ξέχνα το καλοκαίρι. Δεν θα πας πουθενά.
1: Καημένε.
2: Ούτε στο εξωτερικό δεν θα πας.
1: Καημένε.
2: Αν το ξανακάνεις, θα δεις τι έχεις να πάθεις.
1: Τι έπαθες.
2: Αυτό θα δεις.
1: Α, δεν έπαθες κάτι.
2: Δεν έπαθες κάτι. Λοιπόν, το κινητό κομμένο μέχρι να γίνεις 18. Η μεγαλύτερη απειλή
1: είχες
2: που έχει γίνει.
1: Για κινητό.
2: Όχι, ρε, για τα πιο νέα παιδιά.
1: Αφού δεν είχε κινητό στην ηλικία.
2: Για τα πιο νέα.
1: Ρε, μη λες ψέματα στους ακροατές μας ότι είσαι νιάτο.
2: Ναι, αλλά είχα τηλεόραση.
1: Είχες τηλεόραση.
2: Που έκανες μια βλακία. Που έκανες μια βλακία και σου λέγε τέλος η τηλεόραση για ένα μήνα.
1: Τέλος τηλεόραση, ισχύει.
2: Ήταν απειλές που λέγανε οι γονείς μας, αλλά καμία εννοείται δεν βγήκε η πραγματικότητα.
1: Εμένα τα πιο χάλια, ας πούμε, που θα μπορούσε να ήταν σαν απειλή, αλλά δεν ήταν και απειλή.
2: Τι σου λέγε.
1: Μιλούσες, ρε παιδί μου, πριν φύγεις για το σχολείο, θα κρυώσεις. Ζακέτα να πάρεις γιατί θα κρυώσεις.
2: Αυτό δεν είναι απειλή.
1: Αυτό σου λέω, αλλά δεν έχω κάποια έτσι ανάμνηση με απειλή.
2: Δεν σου είχε, ρε παιδί μου, δεν είχες αργήσει ποτέ από μια έξοδο.
1: Να αργήσω, εγώ στα 17 βγήκα πρώτη φορά έξω μόνη μου.
2: Κι εγώ, αλλά τι σημασία έχει.
1: Πήγα στο σινεμά, με πήγε η μαμά μου, γύρισα με τους μαθητές μου πίσω στο σπίτι.
2: Δεν έχεις αργήσει δηλαδή ποτέ σε ένα ραντεβού. Έβγαινες για έναν καφέ, ας πούμε, κάποια στιγμή και λέγεις αντί να έρθω 11, ήρθα 12.30.
1: Πας καλά, καλέ. Να σου πω κάτι. Υπήρχε μια. Υπάρχει ένας διαχωρισμός στα κορίτσια και στα γόρια. Τα κορίτσια δεν έπρεπε ποτέ να μην γυρίσουμε στην ώρα μας.
2: Φίλες πουλάκι, με εμένα όλες μου οι φίλες μέναν πιο αργά από μένα.
1: Επειδή οι φίλες μου ήταν άντε τώρα να με εξόλεις και προόλεις, εμείς τα φίλες.
2: Τι είναι εξόλεις και προόλεις, μωρή, επειδή εγώ γύρναγα στις 11.30 γιατί ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσω πριν τις 12 ναι. Και όλοι μέναν μέχρι τις 12.30.
1: Πού? Έξω.
2: Τσα.
1: Γιώργο! Τι μπορεί! Βλαμμένος!

0: μαρί μου.
1: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: Η Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
1: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλουμε το θηρίο να είναι εδώ και να υποστεί μια πολύ ωραία περιποιημένη ήττα. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Δεν σας βλέπω πάρα πολύ καλά σήμερα, γιατί είμαστε και ζωντανά στο TikTok.
0: Περνάμε πολύ ωραία στο TikTok. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας, παιδιά, στο Σοκαφέ με στο TikTok. Ελάτε, είμαστε ζωντανά.
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Ξεκινάμε επισήμως και την δεύτερη εβδομάδα του θηρίου, με την πρώτη να κερδίζω παταγωδός. 1-0 λοιπόν η εβδομάδα και ξεκινάμε. Το 24% θα παίξουμε σήμερα με ένα ποσοστό όχι πολύ μικρό. 24% είπε ότι κάθε Σεπτέμβριο αγοράζει αυτό το αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
0: Το παίρνει 1η Σεπτέμβρη.
1: Στο 2-10-300-104-8. Το παίρνει τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου που αρχίζει.
0: Ή μπορώ να το πάρω και σήμερα που είναι 31.
1: Όχι, να πληρωθούμε. Κάθε Σεπτέμβριο, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, αγοράζουμε και αυτό το αντικείμενο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, ας πούμε, 15 που έχω το δικό μου έτσι κουμπαρά, θα αγοράσω ανατακτά χρονικά διαστήματα το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Μολύβι.
1: Τι μολύβι, ρε Γιώργο, τι μολύβι!
0: Με το Spider-Man.
1: Ωραία, το
0: ένα μολύβι.
1: Το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα σας πω πολύ, πολύ γρήγορα, ότι δεν κοστίζει λίγα.
0: Α, είναι και τσούζι κιόλας, ε. Α, είναι, παίρνουμε καινούριο πορτοφόλι, γιατί το χαλάσαμε.
1: Είναι μια τιμούλα που είμαστε πάνω από 20-25 ευρώ.
0: Α,
1: ορίστε, να βοηθήσω.
0: Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το περσινό, αφού το παίρνουμε κάθε Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, δεν το παίρνουμε κάθε Σεπτέμβρη, αλλά το αγοράζουμε. Ωραία. Συχνά πυκνά.
0: Σχολική τσάντα, πάνω από 20 ευρώ έχει.
1: Η ερώτηση έγινε σε ενήλικες.
0: Ωραία, μπακ, μπακ.
1: 2-10-300-104-8, το 24% είπε ότι αγοράζει αυτό το αντικείμενο κάθε Σεπτέμβριο. Τι είναι αυτό?
0: Κασκόλ. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα και σε εσά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες, βρε Σοφία μου, Μαρία μου, συγγνώμη, τι είναι αυτό που παίρνουμε, που παίρνουμε το Σεπτέμβρη?
2: Συνήθως αγοράζουμε σχολικά.
1: Μπράβο.
2: Οπότε σκέφτηκα. Σκέφτηκα τετράδιο, σχολική τσάντα, κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραία. Και είπα ότι η τιμή σε αυτό είναι πάνω από 20-25 ευρώ. Με ποια απάντηση θα παίξεις, Μαράκι μου?
2: Με τη σχολική τσάντα.
1: Σχολική τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα κάθε Σεπτέμβριο οι μανούλες θα αγοράσουν η σχολική τσάντα για τα παιδιά.
0: Οι μπαμπάδες δεν παίρνουν, μόνο οι μαμάδες.
1: Φυσικά. Οι μπαμπάδες μπορούν να πληρώσουν. Λοιπόν, Μαράκι μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι και καινούργια παίκτρια?
2: Ορίστε.
1: Είσαι και καινούργια παίκτρια, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από πόρτα χέρι τηλέφωνο.
1: Ωραία, πιστεύεις ότι η σχολική τσάντα είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο? Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρία.
2: Δεν πειράζει. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Αξίζει πάνω από 20 ευρώ από την βασική
1: του θηρίου. Και κάτω από 200.
0: Και κάτω από 200. 20-200. Τι είναι? Smart. Ρομπέρτα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ θα έλεγα ζακέτα, γιατί αλλάζει ο καιρό.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Και ανάλογα με τις διακοπές,
1: yes,
3: παίρνεις και ζακέτα.
0: Μπράβο. Μια
1: ζακετούλα. Μου αρέσει η απάντησή σου. Είμαστε στη ζακέτα, είμαστε στο ρουχισμό. Ρομπέρτα, πιστεύεις ότι με τη ζακέτα θα δώσεις την πολυπόθητη νίκη σε όλους εσάς τους ακροατές που προσπαθείτε?
3: Όλοι.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Το 24% αγοράζει αυτό το πράγμα το μήνα Σεπτέμβριο. Σωστά. Αρχές Σεπτεμβρίου, να το πούμε σωστά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει με το παιδάκι, έχει να κάνει με το γονί.
1: Άσε μας, ρε Γιώργο, που θα δώσω από τώρα βοήθεια.
0: Ενώ το χρησιμοποιεί ο ενήλικας μόνο ή το παίρνει ο ενήλικας για το παιδάκι?
1: 4 λεπτά θα δώσω την πολύ, πολύ σοβαρή βοήθεια. Θα δώσω.
0: Ωραία, παίρνουμε τα προφυλακτικά τη σεζόν.
1: Συλλήθιο. Δεν μπορώ,
0: χειμώνα,
1: παιδιά, δεν μπορώ σήμερα.
0: Το καλοκαίρι τα χαλάσαμε όλα γιατί είχαμε τέτοιο.
1: Σεξουαλικός, λοιπόν, ο άντρας.
0: Καλά, κάτσε καλά. Λοιπόν, και έρχεται ο Σεπτέμβριος, λέει, κάτσε να πάρω μια δωδεκάδα να έχω μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο.
1: Το 24% είπε ότι κάθε Σεπτέμβριο αγοράζει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ερώτηση έγινε ευρωπαϊκά, έγινε σε ενήλικες και το συγκεκριμένο αντικείμενο κοστίζει παραπάνω από 25 και λιγότερο από 200.
0: Παιδιά, τα τέτοια που έχουν ο περισσότερος κόσμος πια, αυτά τα που βάζεις μέσα τον καφέ, πώς τα λένε, ρε παιδιά?
1: Παγουρίνο.
0: Παγουρίνα.
1: Άσε μας, ρε Γιώργο, όχι.
0: Καλημέρα, καλημέρα Εύα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα μου. Για πες μου, βρε Εύα, τι αγοράζεις αρχές Σεπτεμβρίου?
4: Ατζέντα.
0: Ατζέντα.
1: Ατζέντα! Ατζέντα με τηλεφωνικό κατάλογο μέσα ή είναι τύπου σημειωματάριο?
4: Όχι, όχι.
1: Πες.
4: Σημειωματάριο.
1: Ασημειωματάριο, notebook.
0: Α, εγώ παίρνω ατζέντα για να γράψω όλες τις κατακτήσεις που είχα όλο το καλοκαίρι.
1: Κατακτήσεις, ρε Μάνθο, φουστάνω, δεν σε μπορώ και σε.
4: Μαράκι, ήρωας. Ήρωας, ήρωας, μαράκι.
1: Ευχαριστώ, Εύα, πραγματικά δεύτερη μέρα και όλες τις εκπομπές. Νιώθω ότι έχω, είμαι ήδη 4 μήνες. Εύα. Μου αρέσει που μου είπες καλή.
0: Να πάμε για Χριστούγεννα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Άρα 4 μήνες εκπομπή, έλα ήρθα ένα Χριστούγεννα.
1: Κουράστηκα, Γιώργο.
0: Γιώργο.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Για πες μου, ρε Γιώργο μου, τι αγοράζεις έτσι αρχές Σεπτεμβρίου μαζί με τους γονείς σου?
5: Αγοράζω μαζί με τους γονείς μου.
1: Ναι.
5: Θα έλεγα ένα χοντρό ρούχο για το χειμώνα που έρχεται.
1: Μπουφάν, ας πούμε, παλτό.
0: Πουλόβερ.
1: Πουλόβερ.
5: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Είναι κάτι τέτοιο, αλλά ναι, τι συγκεκριμένο τέτοιο?
0: Αφού όλα είναι ροζ κουβάζι,
5: δεν μπουφάν, το μπουφάν,
1: μπουφάν. Μπουφάν, Γιώργο.
0: Με κουκούλα ή χωρίς?
1: Αγόρι μου, όμορφο. Μην τον ακούς το Γιώργο. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Καλημέρα, Εύη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Τι είναι αυτό που αγοράζεις αρχές του μήνα?
6: Αθλητικά παπούτσια.
0: Σωστό, μπράβο.
1: Αθλητικά παπούτσια.
0: Με 20 ευρώ τι είπα, το ένα παίρνεις?
6: Είπα πάνω από 25.
1: Μπράβο, κάτω από 200.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δίκιο, Εύη.
0: Εντάξει.
1: Εύη, έχεις δίκιο. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Και θα δώσω την πρώτη βοήθεια μετά που πήρε η Εύη τηλέφωνο, να ξέρετε. Δεν είναι ρούχο. Εύη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Ξαναπάρε, Εύη μου, ξαναπάρε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Μαρία.
1: Η Μαρία δεν είναι στην παρέα μας.
0: Γρηγόρη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Τι είναι αυτό που αγοράζεις 1η Σεπτεμβρίου και αξίζει από 20 έως 200 ευρώ?
7: Παπούτσια.
1: Παπούτσια. Και έδωσα βοήθεια και είπα ότι δεν είναι και ρούχο.
0: Τέλεια, θα πάρεις.
1: Ωραία,
0: το...
1: Γρηγόρη, άρα καταλαβαίνεις γρήγορα γρήγορα. Το παπούτσι είναι πολύ λάθος απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γρηγόρη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048, να σας πω κάτι. Πετρέλαιο.
1: Τι λες, ρε Γιώργο?
0: Τι λέω, Μαρή, πετρέλαιο. Ωραία, ξύλα για τον Τζάκι που έρχεται χειμώνας βαρύς. Γιατί είναι πιο φθηνά τώρα.
1: Είναι κάτι που θα είναι δικό μου. Μου. Ο καθένας το αγοράζει για την πάρτι του. Άντε και για το παιδί του, ας πούμε.
0: Άλλο για την πάρτι μου, άλλο και για το παιδί μου. Δεν θα πάρω τα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, αγάπη μου, να.
1: Υπάρχει και αυτό στην παρέα μας. Τι να το κάνουμε?
0: Να του δοκούμε κανένα τέτοιο.
1: 2-10-300-104-8. Το 24% είπε ότι κάθε Σεπτέμβριο θα αγοράσει αυτό το πράγμα αντικείμενο.
0: Και δεν είναι ρούχο, μάλιστα.
1: Και δεν είναι και πολύ βαρύ. Δηλαδή δεν είναι πεντάκιλο.
0: Ξυπνητήρι. Να το βάλω το κομμωδίνο δίπλα, έρχεται σε μπτέφιζα, ξυπνάμε το πρωί να
1: αν
0: πάμε τα παιδιά σχολείο.
1: Το κινητό θα ήταν πιο κοντά στη σωστή απάντηση από το ξυπνητήρι.
0: Δεν έχει το παιδί μου κινητό.
1: Άσε,
0: το παίρνω ξυπνητή.
1: Έλα, προχώρα.
0: Να προχωρήσω, μάλιστα. Καλημέρα, Σταύρο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο μου. Για πες μου λίγο.
8: Κοίταξε να δείτε και οι δύο τώρα. Ναι. Εγώ, λογικά τα σχολικά, γιατί σου λέει τώρα έχουν, μπορεί να έχουν παιδιά. Δεν παρακολουθώ στο live. Πριν από λίγο σηκώθηκα και είδα ότι είναι live.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάρ' τον χρόνο σου, αγόρι.
0: Θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς. Μην αγχώνεσαι.
8: Το ξέρω. Το ξέρω. Είναι δεδομένο δηλαδή.
0: Οπότε μην τρελαίνεσαι.
1: Άρα με ποια απάντηση θα παίξουμε?
8: Να παίξουμε με τα σχολικά.
1: Άσε μας, Σταύρο, θέλω συγκεκριμένη απάντηση.
0: Ένα σχολικό συγκεκριμένο. Διαβήτη, μυρογνωμόνιο. Ένα χάρα.
8: Συγκεκριμένο.
1: Πάνω από 25
8: ευρώ. Όχι χάρακα, θα πω ένα ταφ. Είναι χάρακα σκεφτούμενα, αλλά με ένα μυρογνωμόνιο από πάνω.
0: Ναι, ναι, ένα ταφ.
1: Είναι... Συγγνώμη, το μυρογνωμόνιο είναι της εταιρείας Gucci. Είπα πάνω από 25 ή κάτω από 200.
0: Ναι, ξέρεις πόσο έχει το ταφ για να μετρήσει το 25
1: ευρώ. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασε.
0: Αφού μετράμε 25 πόντους κι εμείς. Γεια σου, Σταύρο, καλημέρα. 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό που αγοράζουμε άραγε? Να πάμε προς τα σχολικά ή όχι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο.
1: Εντάξει, παίξτε λίγο πιο συντονισμένα, ρε παιδιά. Τόσες βοήθειες έχω δώσει.
0: Πέτρο.
1: Πέτρο.
0: Βλέπω το σπίτι σου από εδώ πάνω. Πέτρο.
1: Έλα, επόμενη γραμμή.
0: Νάσια.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νάσια μου. Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα.
1: Νάσια,
9: κάνετε.
1: Σε φοβάμαι.
0: Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που αγοράζουμε 1η Σεπτεμβρίου και επειδή έχει πάρει πολλές νίκες. Για πάμε λίγο, ρε Νάσια. Για πάμε.
9: Για πάμε. Λοιπόν, εγώ θα πω, επειδή είπε η Μαρία τώρα, το δίνουμε και στο παιδί αν θέλουμε. Να πω ένα τάμπλετ.
1: Ωραία, Νάσια. Ωραία απάντηση. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Νάσια, με τις πολλές πολλές νίκες απέναντι, εναντίον του θηρίου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Θα πω ότι για ακόμα μια φορά, παιδιά, η Νάσια σας βγάζει ασπροπρόσωπους και
0: κοντά.
1: Κινείται στο σωστό δρόμο. Νάσια, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Νάσια. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να ξαναπάρεις τηλέφωνο 2-10-300-1048, άρα να πάμε σε τύπου gadget ηλεκτρονικό.
1: Εγώ μίλησα.
0: Ε, τι παίρνω, hands free καινούρια, γιατί τα χάσα στην παραλία.
1: Πολύ ωραία απάντηση, πάτε να παίξετε.
0: Παίρνω καινούρια θήκη για το κινητό χειμερινή.
1: Παίξε, Γιώργο, ειλικρινά δεν αντέχω.
0: Γούρλο σε μάτι, γούρλο σε μάτι. Ηλιάνα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ηλιάνα μου. Τι αγοράζουμε 1η Σεπτεμβρίου?
7: Σχολική τσάντα.
1: Μπράβο, Ηλιάνα μου. Τέλεια η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ηλιάνα. Καλημέρα, καλημέρα. Αλεξάνδρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.
10: Σας ακούω κάθε πρωί.
1: Ευχαριστούμε. Από,
10: και...
1: από πού είσαι?
10: Και είπα να παίξω σήμερα. Από Ιγουμενίτσα.
1: Από Ιγουμενίτσα, καλώς ήρθες. Και πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
10: Δεν ξέρω αν την είπατε προηγούμενα. Ομπρέλα.
0: Ομπρέλα.
1: Πολύ ωραία.
10: Τα παιδάκια και εμείς.
1: Ναι, φυσικά. Έχω δώσει μια πάρα πολύ ωραία βοήθεια και έχω πει ότι δεν είναι ρουχισμός και είναι πάνω από
0: 25. Δεν είναι ρουχισμός η ομπρέλα.
1: Ας έβαλα ολοκληρώσω. Και είναι πάνω από 25, κάτω από 200 ευρώ. Μια ομπρέλα τώρα πώς σου κάνει, Αλεξάνδρα?
0: 30 ευρώ άμα πας μια καλή μεγάλη αυτή που τεντώνει.
1: Ωραία. Αλεξάνδρα,
10: αν πας όμως μια επώνυμη, είναι πολύ πιο ακριβή.
0: Άμα θες και να είναι και Louis Vuitton.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αλεξάνδρα. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Αλεξάνδρα, δεν πειράζει.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104. Αυτό, μήπως παίρνουμε καινούριο φορτιστή. Μήπως παίρνουμε ακουστικά.
1: Ναι.
0: Θήκη.
1: Αχα.
0: Για το κινητό.
1: Ναι.
0: Για το τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αχιλλέα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αχιλλέα μου. Για πάμε, βρε Αχιλλέα.
11: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτερίτσα να έχουμε. Για πες.
11: Εκπαιδευτικά βιβλία.
1: Μπράβο, Αχιλλέα μου. Και ένας άνθρωπος να διαβάσει. Σε κόβω πάρα πολύ, έτσι, του εκπαιδευτικού.
0: Και τα λυσάρια μαζί, μην τα ξεχάσεις.
1: Αχιλλέα, παίρνεις να διαβάζεις πολλά βιβλία, αγόρι μου. Σ' ακούω.
11: Ναι, διαβάζω.
1: Είσαι διαβαστερός, μα φαίνεται στη φωνή σου. Έτσι, η Σοφία.
11: Ναι, γιατί έχω κάνει 18 χρόνια ταξί και έχω δει κάθε καρδιά σχαλητή.
0: Έχεις διαβάσει το πεζοδρόμιο, αδελφέ.
1: Ξέρεις το.
11: Ναι, από. Από μικρό παιδί.
0: Άρα ξέρεις τη ζωή.
1: Έτσι, στο δρόμο τα έχεις μάθει όλα.
11: Μα καταρχήν να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν έχουμε ούτε σεβασμό ούτε εκτίμηση. Και το θέμα είναι δεν ξέρουμε και πώς να μιλάμε. Γιατί όλοι μπορεί να πεις κάτι και όλο να το πάρεις στραβά και να πέσει ξύλο.
1: Άστα τώρα, μην μιλάς καθόλου. Άστα,
0: άρα παίρνουμε.
1: Αχιλλέα μου, ροζ κουβάς, πάρε το ροζ κουβά τώρα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Αχιλλέα μου, δεν πειράζει. Καλό η καλή δουλίτσα. Καλημέρα, Σταυρούλα.
12: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
12: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλή εβδομάδα, καινούρια παίκτρια.
12: Καινούρια, ναι.
1: Από πού είσαι εσύ?
12: Το σ' ακούω, αλλά δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και δεν έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο. Για πες, ρε Σταυρούλα, τι είσαι εσύ, τι απάντηση θα δώσουμε?
12: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι κάτι σε συνδρομή γυμναστήριο, εισιτήρια σε κάποιο γήπεδο, ίσως τώρα που ξεκινάνε τα ποδόσφαιρα, κάτι τέτοιο.
0: Πες καμιά συνδρομή στο Netflix.
1: Γιατί κάτι σε τύπου ψηφιακό, διαδικτυακό, κάτι είναι, ρε παιδί μου, Σταυρούλα, τι απάντηση θα δώσεις?
12: Αυτό, κάτι σε συνδρομή σε γυμναστήριο, ίσως είσαι εισιτήρια για γήπεδο.
1: Μπράβο. Και τα δύο, άκου. Και τα δύο είναι ροζ κουβάς είναι
0: δικός.
1: Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Σταυρούλα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Η φίλη Νάσια μας έδωσε μια βοήθεια από ό,τι είπε το θηρίο.
1: Ού, η Νάσια τώρα, πριν από 10 λεπτά πήρε τηλέφωνο.
0: Που μας είπε τάμπλετ, είπε το θηρίο ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, καλημέρα Μάριε.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες, βρε Μάριε, τι είναι αυτό που αγοράζουμε?
13: Μήπως είναι το παγουρινό? Παγουρί.
1: Παγουρίνο, Μάριε, εσύ καινούριος παίκτης είσαι?
13: Ναι, ναι.
1: Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
13: Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και θέλεις να παίξεις με το παγουρινό?
0: Ναι, αυτό με την πιπίλα.
13: Τι να κάνω?
0: Αυτό θέλουμε, κυρία μου.
13: Ναι.
1: Μάριε, πιστεύεις με κέρδισες με το παγουρινό? Κλαίω.
13: Δεν ξέρω.
1: Το θηρίο γελάει. Μάριε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν το καταλάβαμε.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάριε, καλημέρα, καλημέρα. Σταύρο.
14: Ναι.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Σταύρο, καινούριος παίκτης.
14: Ναι, ναι.
1: Από πού είσαι εσύ?
14: Από Σέρες.
1: Από Σέρες. Έχω δώσει πολλές βοήθειες, Σταύρο.
0: Ναι, πολύ. Τι να σου
1: ποια
0: πω.
1: Ποια απάντηση είναι αυτή που επέλεξες να παίξεις?
14: Ή tablet ή powerbank.
1: Μπράβο.
14: Ένα από δύο.
1: Με ποια απάντηση επιλέγεις?
0: Το tablet το έχουν πει.
1: Σταμάτα, Γιώργο.
0: Αφού το είπα, να με το βοηθήσω.
1: Powerbank. Μου αρέσει η απάντησή σου. Γιατί υποτίθεται ότι το καλοκαίρι μπορεί να το δώσει το παιδάκι σου, να το έσπασε. Μπορεί να,
0: πήρε
1: νεράκι, να μπήκε στην άμμο. Κάτι μπορεί να
14: το. Εγώ παιδάκι, και εγώ παιδάκι είμαι.
1: Πόσο χρονών είσαι?
14: 18.
1: Δεν είσαι και πολύ παιδάκι, όχι, Σταύρο μου, αλλά, τώρα πώς φαντάζομαι.
0: Αλλά θέλει να του πάρεις ένα powerbank.
1: Σταύρο, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
14: Τον έφαγε.
0: Τον έφαγε. Τον πήρες, Σταύρο, τον πήρες. Καλημέρα, Νάσια.
15: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Όχι, Νάσια, άκου λίγο. Ξαναπάρεις 10 λεπτά, όχι, ρε φιλενάδα τώρα.
15: Όχι. Λοιπόν, άκου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να μου πεις το tablet με το laptop. Το παίρνει σαν μια ίδια απάντηση.
1: Κάπως όχι, είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Πας καλά. Ακόμα και
15: άμα. Πας καλά.
0: Άλλο τάμπλετ, άλλο.
1: Και άλλο υπολογιστή. Μπράβο, είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Αν το λάπτοπ είναι γιόγκα, είναι άλλο.
15: Λοιπόν, άκου. Είμαι τώρα στο λάπτοπ ή AirPods. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, θα πω.
0: Έλα.
15: Λοιπόν, το λάπτοπ θα πω.
1: Μπράβο, ρε Νάσια. Ειλικρινά, ήξερα ότι έπαιζα πολύ δύσκολα στην τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία μαζί σου. Νάσια.
15: Ροζ
1: κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε το σερί, Νάσια. Χάσαμε το σερί, Νάσια μου, ξαναπάρε τηλέφωνο. Καλημέρα, Σταύρο.
8: Να ρωτήσω τώρα, αυτό τι πρέπει να είναι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, άμα ξέραμε, μόνο το θηρίο ξέρει.
8: Όχι,
0: Μην πας σε ρουχισμό.
8: Να μην πάω σε ρουχισμό.
0: Ναι, αυτό ξέρουμε. Ωραία. Μόνο.
8: Τότε θα πω, λόγω του ότι τώρα πέφτουν οι τιμές, ναι, από το Σεπτέμβριο και μετά, θα πω καινούριο κινητό.
0: Καινούριο
1: κινητό, κάτσε, ακόμα δεν βγήκε το νέο iPhone. Πώς θα πάμε να το πάρουμε.
8: Εσύ, εκεί κόλλησες τώρα.
0: Το πάρουμε με δόσεις.
8: Το πάρουμε με δόσεις.
1: Βεβαίως.
8: Ναι, ξέρω, να μαντέψω ροζ κουβάς.
1: Μόνος σου, έφυγες. Bye.
0: Σταύρο, σε καλή μεριά. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Το μόνο
1: μία
0: που μπορεί. Μόνο η Νάσια ήρθε λίγο κοντά που είπε τάμπλετ και χάρηκε λίγο το θηρίο. Παρ' όλα αυτά δεν είχε χάρη πουθενά άλλο.
1: Ναι. Όχι, η Νάσια κινείται σε πάρα πολύ σωστό δρόμο. Μπράβο στην Νάσια, πραγματικά.
0: Άρα πάμε σε τύπου gadget.
1: Είναι κάτι.
0: Ηλεκτρονικό.
1: Ναι.
0: Gadgetoidy.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να δώσω τώρα. Πόσο βοήθεια παραπάνω να δώσω. Θα με βάλετε να το πω.
0: Φορτιστή. Τζαμάκια για τα κινητά.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Είστε στο σωστό το δρόμο, δηλαδή πόσο ακόμα.
0: Αντώνη, κατάλαβες?
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα. Για πες, βρε, Αντώνη μου.
16: Λοιπόν, έδωσε ο μπαμπάς μια ιδέα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Για πες.
16: Λοιπόν, είπε για εκτυπωτή.
0: Εκτυπωτή.
16: Λόγω φωτοτυπιών και τέτοια.
0: Ναι, είναι και ηλεκτρονικό αντικείμενο και αυτό.
1: Ο
0: ανήκει
1: μπαμπάς
0: σε αυτήν την
1: κατηγορία. Πόσο χρονών είναι στην ηλικία?
16: Ο μπαμπάς είναι 44.
1: 44, μπράβο. Ο μπαμπάς, πες στον μπαμπά ότι πια εκτυπωτή τώρα ποιος παίρνει.
0: Όλοι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Με δουλεύεις, πουλάκι μου, όλη την ώρα εκτυπώνουμε.
1: Εκτυπώνεις τη δουλειά, ρε φίλε. Μιλάμε στο σπίτι το χρειάζεσαι.
0: Στο σπίτι, τι λες, πουλάκι μου, όλη την ώρα.
16: Στο σπίτι, άμα έχει παιδιά.
0: Ναι. Το μικρό εκτυπώνω
1: συνέχεια. Εγώ το εκτυπώνω στη δουλειά όταν χρειάζομαι κάτι.
0: Αφού είσαι τζαμπατζού. Χαλάει τα μελάνια τη δουλειά.
1: Λοιπόν, Αντώνη και μπαμπά. Μπαμπά και Αντώνη, ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Αντώνη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως παίρνω Game Boy.
1: Λοιπόν, είναι κάτι ηλεκτρονικό, το είπα.
0: Το
1: δεν μπορώ κάτι άλλο να πω. Είναι κάτι σε γκατζετάκι. Πόσο πιο πολύ να βοηθήσω?
0: PlayStation.
1: Δηλαδή, το Σεπτέμβριο που ξεκινάμε τα σχολεία θα πάρουμε PlayStation. Είσαι και εσύ τόσο.
0: Ναι, γιατί του είπα. Αν θα κάνει καλού μου, θα σου πάρω το PlayStation και για να έχει πολύ καλή σεζόν στα μαθήματα.
1: Κοίτα, μπαμπάς φουβαρντάς. Άμα κάνω παιδί, θα του παίρνει δώρα.
0: Καλημέρα, Εφή.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Εφή μου. Για πες, βρε, Εφή μου.
17: Αν πω κάτι και το έχετε πει, θα μου το πείτε πρώτα.
1: Φυσικά, Εφή.
17: Εντάξει, το smartwatch.
0: Δεν το έχουν πει.
1: Smartwatch δεν έχουν πει. Πολύ ωραία. Αλλά κάθε Σεπτέμβριο να πάρεις καινούριο τέτοιο ρολόι. Κάπως λίγο υπερβολικό.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν αδιάβροχο και το έκανα πλημμύρα.
1: Το έκανε σαν βαβά, μάλιστα. Εφή.
17: Κατάλαβα.
1: Πες, τι κατάλαβες, πες, κορίτσι μου.
17: Πες. Τον κουβά μου.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Κάνω το κουβαδάκι σου, Εφή μου, και σε άλλη παραλία. Καλημέρα, Εφή. Καλημέρα, Ελένη.
18: Καλημέρα. Καλημέρα, Σύριο.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Θύραμά μου υπέροχο. Σε μυρίζω και είσαι έτοιμη για κουβά. Για πες.
0: Τι σκύλος είσαι. Σε μυρίζω.
18: Εγώ πιστεύω ότι είναι τα ακουστικά από τα κινητά, γιατί συνήθως το καλοκαίρι τα χάνουμε, τα ξεχνάμε.
1: Με hands free καλώδιο ή τύπου AirPods.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
18: Hands free τώρα με καλώδιο δεν υπάρχουν, Σύριο.
1: Δεν υπάρχουν με καλώδιο.
18: Δεν τα χρησιμοποιούμε.
1: Εγώ με καλώδιο έχω.
0: Επειδή
18: είσαι παλιά σχολής.
1: Παλιά σχολής, έτσι, Ελένη μου. Πιστεύεις, Ελένη μου, ότι με τα hands free κέρδισες το θηρίο?
18: Ναι.
1: Έχεις ξανακερδίσει ποτέ?
18: Ούτε. Όχι.
1: Όχι, πάρτο ρε Ελένη.
0: Ναι ρε Ελένη. Ναι ρε Ελένη, τα hands free με το χαλούδιο. Που το δίνουμε στο παιδί, να υποθέσω, το χρησιμοποιούμε εμείς. Μπράβο ρε Ελένη μου, συγχαρητήρια. Πήραμε τον πόντο της εβδομάδας.
18: Ευχαριστώ.
0: Μείνε στη γραμμή και το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και όλο μου το σόι.
0: Τι έγινε, θηρίο μου?
1: Άμα είναι να σας λέω, παιδιά, και από τι γράμμα ξεκινάει με τόσες βοήθειες.
0: Τσούζι, τσούζι και πονή.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Όταν λες εργαλεία.
11: Όταν λες υλικά.
10: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
11: Λες δεδούσεις. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
10: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
11: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
10: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ένα είναι το όνομα, παιδιά, ο Αλυμπινής. Εκεί που ξέρεις ότι θα ξεκινήσει το πρωινό σου με full ενέργεια, full δημιουργικότητα στα πράγματα που μπορείς να παραγγείλεις. Από το απλό σου το τοστάκι μέχρι την κρέπα, η οποία θα είναι αλμυρή, από τα αγαπημένα πράγματα που μπορεί να παραγγείλει και ο Γιώργος, ρε παιδιά. Και τη γεμίζει την κρέπα και βάζει.
2: Στραναγιά στα μάτια. Ζαμπόν, τυρί, μπέικον, κοτόπουλο, μαγιονέζα, πατάτες.
1: Λοιπόν,
2: και σε σάντουιτς το ίδιο.
1: Εάν θέλεις και εσύ από τις πιο όμορφες και γευστικότατες κρέπες που μπορείς να βρεις, τις έχει ο Αλυμπινής. Ταυτόχρονα μπορείς να πάρεις και το καφεδάκι σου, να πάρεις το ψωμάκι σου για το μεσημέρι. Τα πάντα έχει ο Αλυμπινής. Με ένα απλό τηλεφώνημα έρχονται τώρα στην πόρτα του σπιτιού σου στο 22-210-6436.
2: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα σήμερα φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, θα έχουμε ζεστούλα μέχρι και την Πέμπτη που δίνει μία μικρή πτώση. Μην φανταστείτε τίποτα τρελό, αλλά Σαββατοκύριακο πάλι μείνει καύσωνας. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη 34. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που έχει μέγιστη 36 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα έχει 28. Πιο δροσερή βρίσκουμε τη Θεσσαλονίκη με 31 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη και αυτή την ώρα έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Και θέλω να μου πείτε, ποια είναι η πιο περίεργη ταινία που έχετε δει? Είδα, ρε παιδί μου, εχθές μια περίεργη τσόντα.
1: Ναι.
2: Ήταν λίγο περίεργη, ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
1: Ναι.
2: Ακούστε τώρα, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
1: Α!
2: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους, να σου πάλι με τον Κινέζο. Μετά πάλι το ίδιο. Τρεις μαύρους και μετά πάλι με τον Κινέζο.
1: Πώς λεγόταν η τσόντα?
2: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω, ρε παιδιά.
3: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τ' ακούσα δυνατά.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρδελιάς.
0: Και στο Cafe Morning Show. Θέλεις να κερδίσεις χρήματα εξοικονομώντας από το σούπερ μάρκετ σου? Να μην χαλάς τόσα λεφτά στο σούπερ μάρκετ και να σου μένουν στην τσέπη σου.
1: Και τι θα τρώω?
0: Τα πόδια μου.
1: Μα άμα τα εξοικονομήσω το σούπερ μάρκετ, δεν θα παίρνω βασικά.
0: Θα σου
1: πράγματα.
0: Πω, πουλάκι μου, πώς θα κερδίσεις χρήματα από το σούπερ μάρκετ. Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό, τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ. 16 χιλιαρικάκια.
1: Ωραία, πες.
0: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να το κάνεις παραπάνω φορές από ό,τι το έκανε η τύπησα, το έκανε μια φορά την εβδομάδα.
1: Κουπόνια.
0: Κουπόνια.
1: Δεν έχουμε πια εκείνο τον χρυσό οδηγό, τον τηλεφωνικό κατάλογο που κόβαμε για να πάμε στη Waterland που
0: όχι,
1: είχε.
0: Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Η συγκεκριμένη γυναίκα εξοικονόμησε περίπου 16.000 ευρώ από το σούπερ μάρκετ κάνοντας ένα πράγμα κάθε εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα.
1: Ξέρω, Γιώργο, ξέρω.
0: Δεν είναι OnlyFans, δεν είναι πονηρό.
1: Όχι, στο σούπερ μάρκετ δεν είπες.
0: Εξοικονομώντας τα χρήματα του σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, ναι, αλλά κάπως πρέπει να ψωνίσει για να φάει.
0: Ναι, για πες.
1: Πήγαινε στα σκουπίδια και έπαιρνε αυτά που πετούσανε.
0: Όπω, όχι ρε Μάρια, όχι ρε Μάρια.
1: Τι θα φάει ρε Γιώργο?
0: Ακεί σε θέλω, τι θα φάει?
1: Τι θα φάει?
0: Τι θα φάει?
1: Από τα δέντρα έξω, πορτοκάλια, λεμόνια και τέτοια. Έκανε το δικό της μποστάνι, το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Έτρωγε φύλλα. Έβγαινε σε χωράφια και βόσκακια και τέτοια.
1: Πήγαινε και ζητούσε ένα απλό γεύμα δωρεάν από τα εστιατόρια.
0: Όχι.
1: Είχε πλούσιο άντρα.
0: Όχι, δεν είχε άντρα.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, εξοικονόμησε περίπου τον χρόνο, περίπου 16.000 ευρώ, κάνοντας το εξής. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι της πληρώναν το γεύμα.
1: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
0: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη.
1: Τέλειο.
0: Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
1: Πόσα ραντεβού πια και ο Τάκης τη δέχτηκε?
0: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη.
1: Α.
0: Έβγαινε με τον Μάκη, τον Σάκη, τον Γιωργάκη. Όλα τα αρσενικά τα οποία μπορείς να τις είχαν κάνει μια πρόσκληση για φαγητό. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
1: Σίγουρα.
0: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
1: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
0: Δεν θα βγαίνε και 3-4.
1: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
0: Καλά δεν είναι.
1: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
0: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Και μυστική την παίρνε.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε. Τι λέει ρε παιδιά ο Βλάκας?
0: Μόνη σου το είπες, μόνη σου.
1: Αλφαβήτα Wagyu.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος για 104,8 ευρώ μετρητά? Είσαστε έτοιμοι να τον ακούσετε?
2: Άι, δώσε.
1: Θέλετε πολύ?
2: Να δώσεις.
1: Για ακούστε πολύ προσεκτικά. 2-10-300-104-8 επικοινωνείς μαζί μας, δηλώνει συμμετοχή για αυτόν εδώ τον ήχο. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι? 2-10-300-104-8. Πες το, Μαρία.
2: Μήπως ανοίγω...
1: Τι ανοίγεις?
2: Συσκευασία κιμά από σούπερ μάρκετ.
1: Κιμά... κιμά από σούπερ μάρκετ. Ανοίγω συσκευασία.
2: Καλά, και μπριζολάκι και σνίτσελ, το ίδιο πράγμα κάνει.
1: Ανοίγω μια συσκευασία από το σούπερ μάρκετ που λέγαμε και νωρίτερα για σούπερ μάρκετ. Τι είναι άρα γι' αυτό, για ακού πολύ προσεκτικά ακόμα μια φορά. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτό το συγκεκριμένο ήχο? 2-10-300-104-8 και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου. Τι είναι αυτό, για ακόμα μια φορά.
2: Και η συσκευασία του γύρου έτσι κάνει.
1: Και η συσκευασία του γύρου έτσι κάνει, μάλιστα. Κάτι ανοίγεις δηλαδή εσύ. Κάτι φαγόσιμο.
2: Έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα που τα ακούω.
1: 2-10-300-104-8.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα.

0: Ελευθερία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
8: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
7: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
7: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
8: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
7: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210 87082.
8: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning.
13: Good morning.
14: Good morning everyone.
15: Wake up.
11: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα και πάλι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργαρα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο.
2: Για να τον ακούσουμε.
1: Τι είναι άραγε αυτό ρε Γιώργαρα.
2: Λοιπόν, θα πω ότι ψάχνουμε, επειδή στο σχολείο τσαλακώνουμε συνέχεια χαρτιά.
1: Ναι.
2: Και ακούω αυτόν τον ήχο, θα πω ότι είναι τσαλάκωμα χαρτιού.
1: Τσαλάκωμα χαρτιού. Πόσο χρόνο είσαι Γιώργο.
2: 11.
1: Περιμένεις πως και πως να ξεκινήσουν τα σχολεία.
2: Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι. Να είναι αυτός εδώ ο ήχος. Το τσαλάκωμα ενός χαρτιού.
2: Λογικά.
1: Δεν είναι ρε Γιώργαρα μου, δεν είναι.
3: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. Το 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου. Καλημέρα Ιωάννα.
4: Παιδιά καλημέρα.
1: Καλημέρα Ιωάννα μου, τι είναι αυτό εδώ.
4: Λοιπόν. Ναι, νομίζω, ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Mm-hmm. Είναι ποτάκια που σκάζουν αργά στο στόμα.
1: Όταν βάζουμε ένα πατατάκι και κράκ το σπάμε αργά αργά και με τον ουρανίσκο βοηθάει.
4: Έτσι,
1: και αυτός.
4: Έτσι.
1: Ναι.
4: Έτσι,
1: και δεν είναι το θρήμα, είναι το ολόκληρο πατατάκι που έχει μείνει μέσα στη σακούλα.
4: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Σε καταλαβαίνω και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά δεν είναι ρε Ιωάννα.
4: Για πάντηρος που βα... Λοιπόν, να σας πω, θέλω κάτι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να ευχηθείτε στο σύζυγό μου χρόνια πολλά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Να τον χαίρεσαι.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήθελα να του κάνω πλάκα το πρωί, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Ωραία, μείνε στη γραμμή σου, θα σε...
3: Θα το πείσουν τα παιδιά μας.
1: Θα σημειώσουμε τώρα τηλέφωνο και τα λοιπά. Μην κλείσεις, θα σου μιλήσουν κατευθείαν. Πέτρο.
5: Πού είστε ρε παιδάκια, καλώς ήρθατε.
3: Πού είσαι ρε Πέτρο.
1: Καλώς σε βρήκαμε ρε Πέτρο, τι κάνεις.
5: Γιώργο, είμαι έτοιμος να πάρω τα λεφτά να πάμε για μπύρες.
1: Πάμε.
3: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό ρε Πέτρο.
5: Χαρτί που τσαλακώνεται.
1: Το για ίδιο σου, είπε.
5: Πού τσαλακώνεται.
1: Πού τσαλακώνεται το χαρτί, το ίδιο είπε και ο Γιώργος που ήταν 11 ετών. Ότι είναι το χαρτί που τσαλακώνεται.
5: Εκείνοτε γιατί με κρατήσετε αναμονή.
1: Θα άκουγες κι εσύ, έχασες ρε Πέτρο, πάνε μπύρες ρε Πέτρο.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό έχω της ο καφέ Morning Show στο 2 10 300 104 8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο πρωινό, παιδιά, να μπαίνουμε σε ένα περίπτερο και
2: να τα έχει όλα.
1: Καθόμαστε και να κοιτάμε τα ράφια και πραγματικά να βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Στο τρελό περίπτερο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί πραγματικά μπαίνεις μέσα και έχει πάρα πολλά πράγματα. Πας για ένα καφέ, για ένα αναψυκτικό και φεύγεις με χίλια άλλα δύο πράγματα. Έχεις σνακ που δεν έχεις ξαναδεί. Έχεις προϊόντα που βλέπεις στο TikTok και είναι viral και φυσικά πραγματάκια με γεύσεις έτσι περίεργες που σου κεντρίζουν την περιέργεια να τα αγοράσεις. Και αυτό είναι που μας αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι δεν έχει ποτέ τα ίδια πράγματα. Συνεχώς βρίσκουμε κάτι καινούριο. Και φυσικά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε, αν είσαι πρωινός τύπος, θα πας εκεί και ξέρεις ότι θα έχει τα πάντα. Αν είσαι βραδινός τύπος, θα ξέρεις ότι θα πας εκεί και θα βρεις τα πάντα.
2: Αν είσαι με τα μεσονύχτιες, πάλι εκεί θα πας.
1: Οπότε, αν περνάς από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, θα βρεις το τρελό περίπτερο, κάνεις μία στάση, χαζεύεις και παίρνεις πραγματικά τα πάντα.
2: Wake up call. Για να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλω να του πείτε μέσα από το Σοκαφέ Morning Show και πολύ ωραίες, γρήγορες, μικρές φαρσούλες όπως αυτά γίνει τώρα. Πάμε στην Ξένια. Πρέπει να το σηκώσεις, Ξένια, οπωσδήποτε. Αλλιώς θα κάνω, αν δεν το σηκώσεις, θα σου κάνω ένα τεστ.
1: Να δούμε. Όχι, σήκωσε το μωρέ.
2: Για να δούμε πόσο πιο ημισφαίριο του εγκεφάλου του λειτουργού.
1: Σε νιά. Δεν έχω.
2: Το ξαναπροσπαθώ. Μην πας και γλιτώσεις το τεστ. Αγγλικά ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Πολύ καλά.
2: Δεν ξέρεις αγγλικά, δεν ξέρεις. Έλα ρε Ξένια, σήκωσέ το. Έλα.
1: Άιντε, πες το τεστ.
2: Για να δω λίγο ακόμα.
1: Τα καλύτερα του της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Δυστυχώς. Ωραία, αγγλικά ξέρεις, σωστά.
1: Ξέρω.
2: Ωραία, ετοιμάσου για ένα τεστ το οποίο θα δούμε κατά πόσο λειτουργεί.
1: Μπορώ να σου σπάσω το κεφάλι.
2: Όχι, πόσο λειτουργεί ο εγκέφαλός σου, πόσο τοις εκατό. Θα βγάλουμε ένα πολύ ωραίο ποσοστό. Αρκεί να ξέρεις καλά αγγλικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Άντε, παιδιά, τον φάγαμε και τον Αύγουστο να έρθει ο Σεπτέμβρης να λέμε καλό χειμώνα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Θέλω να,
0: να κάνουμε ένα τεστάκι.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τη λέξη smoke. Καπνός, στα αγγλικά.
1: Smoke.
0: Smoke.
1: Smoke. Όχι ζου. Smoke.
0: Smoke. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Θέλω να μου το πεις δύο φορές.
1: Δύο. Smoke, smoke.
0: Πες το μου τρεις φορές.
1: Smoke, smoke, smoke.
0: Πες το μου δύο φορές.
1: Smoke, smoke.
0: Πες το μου τρεις φορές.
1: Smoke, smoke, smoke.
0: Πες το μου τέσσερις φορές.
1: Smoke, smoke, smoke, smoke.
0: Πες μου smoke.
1: Smoke. Smoke.
0: Okay. Τι αναπνέεις όταν δεν υπάρχει φωτιά?
1: Smoke. Τι αναπνέεις όταν δεν υπάρχει φωτιά? Oxygen!
0: Ναι, smoke!
1: Έλα ρε Γιώργο, oxygen!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Oxygen!

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και μια μέρα που λέτε η Μαρία η Καθολική παντρεύεται και κάνει 12 παιδιά. Μετά από λίγο ο άντρας της δυστυχώς πεθαίνει. Λοιπόν, η Μαρία δεν κάθεται ήσυχη και ξαναπαντρεύεται και κάνει άλλα 15 παιδιά με τον επόμενο σύζυγό
1: της. Πόσα πια, ηρεμία δεν έχουμε.
0: Μετά από λίγο πεθαίνει και εκείνος. Πάει, Θεός χωρέστο να περνάει ο καιρός, να σου που πεθαίνει και η Μαρία. Στην κηδεία της, ο ιερέας κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και κοιτάει και λέει: τουλάχιστον είναι επιτέλους μαζί. Ένας τύπος που καθόταν στην πρώτη σειρά λέει: με συγχωρείτε, πάτερ, με συγχωρείτε. Αλλά εννοείται τον πρώτο σύζυγο ή τον δεύτερο. Α, όχι παιδί μου, εννοώ τα πόδια της.
1: Δεν το κατάλαβα. Γιατί?

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22 21 40 21 35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Γιώργος και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Έτσι, καλοκαιρινά. Καλοκαιρινά τραγούδια ακόμα, παιδιά, γιατί οι θερμοκρασίες κρατάνε σε υψηλό επίπεδο. 35 φτάνουμε σήμερα για την πόλη της Καλκίδας και ξέρεις τι χρειαζόμαστε για μια πολύ ωραία δροσιά.
1: Τι?
0: Το Θανάση Ρώση. Θέλουμε να έρθει στον κήπο μας, στη βεράντα μας, στην αυλή μας και να μας φτιάξει μια πολύ ωραία πέργολα. Έχουμε το Pergol System, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να φτιάξουμε τους εξωτερικούς χώρους και να τους κάνουμε όπως πρέπει για να τους ευχαριστούμε με την παρέα μας. Πότε έρχεται η λύση και το Σεπτέμβρη που είναι πολύ ωραίο να βγούμε με την παρέα μας, να κάνουμε μπάρμπεκιου, αλλά λέμε μας βαράει ο ήλιος στο κεφάλι, πού να βγούμε μεσημεριάτικα.
1: Η βροχή που
0: βροχή
1: έρχεται.
0: Θανάσης Ρώσης, παιδιά, δίνει τις καλύτερες λύσεις για εσένα που θες να εκμεταλλευτείς τον εξωτερικό σου χώρο. www.rosis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδας 35 αυτή την ημέρα. Σήμερα και έτσι και αύριο και έτσι και μεθαύριο.
1: Τώρα έχουμε 35.
0: Όχι, τώρα.
1: Τρόμαξα, λεφτά.
0: Τώρα έχουμε 29.
1: 29.
0: Ναι, θα φτάσουμε μέγιστη 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα είναι και η Αθήνα με καύσωνα αύριο μεθαύριο, μικρή πτώση την Πέμπτη. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με βροχούλες την Πέμπτη. Σήμερα η Θεσσαλονίκη φτάνει μέγιστη 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 697-800-1048, τις δικές σας καλημέρες. Τι θέλετε να μας πείτε και θέλω λίγο τη βοήθειά σας, γιατί ερευνητές απέδειξαν ότι μια καθημερινή συνήθεια που μέχρι τώρα τη θεωρούσαμε αμαρτία, αποδεδειγμένα επιστημονικά μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτή η καθημερινή συνήθεια που πολύ λίγο πολύ την κάνουμε.
0: Τρώμε σουλάκια.
1: Σταμάτα μωρέ Γιώργο.
0: Είναι η καθημερινή συνήθεια που θα μπορούσα να έχω κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα τρώω σουβλάκια. Ενώ αυτό το πράγμα κάθε μέρα λίγο το κάνουμε. Και το λες ρε παιδί μου, πω πάλι το έκανα, δαγκώνεσαι έτσι, νιώθεις.
0: Πατάτες τηγανητές.
1: Νιώθεις τις αμαρτίες όλες, τις ενοχές να έρχονται.
0: Ανοίγω την κατάψυξη και παίρνω ένα παγωτίνι.
1: 697-800-1048.
0: Αυτό το λέω όταν έχει στο σπίτι του λουμπάκια. Περνάω και παίρνω ένα, λέω ρε χαμό, τι είπα να μην φάω σήμερα. Ξαναπερνάω το βράδυ, τρώω άλλο ένα.
1: Ωραία. Ποια καθημερινή συνήθεια που συνήθως την κάνουμε, έχουμε ενοχές, νιώθουμε ότι αμαρτάνουμε και μας προκαλεί όμως μια ευτυχία.
0: Ναι. Το έκανα χθες το βράδυ στις 2.30.
1: Μα είπες ότι δεν είχες κάτι να φας 2.30 ώρα το βράδυ.
0: Είχα.
1: Ψεύτη.
0: Είχα. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Και ψεύδεσαι.
0: Είχα. Είχε λίγο μερέντα και έφαγα δύο κουταλίτσες.
1: Δεν μπορώ.
0: Είχα μια λιγούρα, μωρέ, μια τέτοια. Δεν είχα παγωτό.
1: Παγωτό δεν είχες.
0: 697-800-1048. Ποια είναι η αμαρτωλή σου συνήθεια.
1: Αμαρτωλή μου.
0: Αμαρτωλή συνήθειά σου.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Ναι.
1: Αυτά που θες να φας, την καρδιά σου πρέπει να προσέχεις.
0: Πού το ξέρεις ότι θα σου πω ότι θα κάτι θα φας?
2: Αφού κάτι τώρα έλεγες για σπανακόπιτα με μπόλικη φέτα.
0: Πείνασα τώρα, η
2: λοιπόν, έλεγες για λουκανικόπιτες.
0: Κάτι ξεκίνησες να λες εσύ τα δικά στα τουλουμπάκια και εγώ θέλω να φάω κάτι αλμυρό τώρα.
2: Για μάφιν πολύ ωραία έτσι με μπόλικη πραλίνα μέσα και σένα που θες κάτι γλυκό. Εσύ που θες το άλλο το αλμυρό σου μπορεί να το φτιάξεις και σε κρέπα άμα θέλεις. Μπορεί να φτιάξεις μια πολύ ωραία κρέπα αλμυρή ή ένα πολύ ωραίο σαντουιτσάκι στον αλιμπινίση.
0: Πώς καταλήξαμε τώρα στον αλιμπινίση από την έρευνα?
2: Γιατί ήθελες σπανακοτηρόπιτα. Την πιο ωραία που θα τη φας μόνο στον αλιμπινίση. 22-210-6436.
0: Λοιπόν, μια αμαρτωλή συνήθεια, καθημερινή συνήθεια που την κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Mm. Μέχρι σήμερα την νόμιζες αμαρτία. Παρ' όλα αυτά, οι ερευνητές βγήκαν και είπαν ότι σε κάνει επιστημονικά πιο ευτυχισμένο.
2: Ναι, αλλά άμα το εξομολογηθείς δεν είναι πια αμαρτία.
0: Μπράβο, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ένα γλυκάκι την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Αλλά μιλάμε για ένα τύπου μίνι κεκάκι, μίνι μαφινάκι, μίνι τουλουμπάκι. Μην μου αρχίσεις τώρα να μου τρως ολόκληρη την πάστα.
2: Αυτό είναι ότι έχει μίνι, αγάπη μου. Ποιο μίνι, δεν υπάρχει μίνι.
0: Μπράβο, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, οι επιστήμονες βγήκαν και είπαν ότι οι άνθρωποι που ξεκινούν την ημέρα τους τρώγοντας ένα γλυκάκι ή μια λιχουδίτσα, έτσι, ναι, για πρωινό, δηλώνουν αποδεδειγμένα πιο ευτυχισμένοι στη ζωή τους.
2: Ξεκίνησε να τρως.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
2: Να γίνεις και πιο γλυκιά.
0: Εγώ μέσα στην ημέρα.
2: Το πρωί είπες τώρα, το πρωί.
0: Δεν μπορώ το πρωί να δεν κατεβαίνει τίποτα. Έρχομαι, βλέπω τη μούτρα σου και χορταίνω.
2: Φάτο πριν τα δεις.
0: Ένα το απογευματάκι. Ένα μίνι παγωτίνι. Το τσιμπάω.
2: Δεν μπορείς να μείνεις το ένα.
0: Μπορείς.
2: Τι λες, πουλάκι.
0: Ένα
2: μου.
0: Καλέ, πονάνε και
2: μόνο
0: τα
2: αν έχει μείνει μόνο ένα στο κουτί. Αλλιώς περνάς από το κουτί και παίρνεις κάθε λίγο και λιγάκι από ένα.
0: Λοιπόν, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος φάει ένα γλυκάκι. Όχι πολλά όμως, γιατί μετά το ζάχαρο, Γιώργο μου, η καρδούλα
2: τι
0: δεν
2: είναι. Τι με νοιάζει, αγάπη μου. Εδώ, θυμάστε, παιδιά, τα κέικ τα που παίρνουμε από το εμπόριο. Τα κέικ, ρε παιδιά, που είναι στο.
0: Είναι σαν τον Κωνσταντίνο που λέει.
2: Με κοιτάει στα χέρια.
0: Σοκολάτα.
2: Στο αλουμινόχαρτο που είναι, ρε παιδιά, στο
0: έχει
2: κεσεδάκι.
0: Στο εμπορίο αλουμινόχαρτο.
2: Αυτό το μεταλλικό κεσεδάκι που το δίνει.
0: Στο γιαούρτι είναι. Τι είναι, ρε Γιώργο.
2: Μεταλλικό κεσεδάκι, σου λέω, που υπάρχει το κέικ που το παίρνουμε από το εμπόριο με ζελοφάν από πάνω, που είναι σαν αφρός μέσα.
0: Στο αρτοπείο που το παίρνω.
2: Το παίρνει και από το φούρνο, το παίρνει και από το σούπερ μάρκετ. Δεν έχετε τύχει να το φάτε με κουτάλι ή με πιρούνι. Να πάρετε όπως είναι το κέικ το κεσεδάκι
0: δεν
2: και να αρχίσετε να το τρώτε.
0: Δεν έχω ποτέ κέικ απ' έξω.
2: Τι λες, ρε.
0: Πάρα
2: αφρός,
0: ρε. Εγώ, ρε, παιδιά.
2: Τι λες, ρε. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Όπως είναι το κεσεδάκι. Παίρνεις το πιρούνι και αρχίζεις και το τρως. Δεν κόβεις κομματάκια. Το κόβεις με το πιρούνι και το τρως μόνο για σένα. Και όταν φτάσεις περίπου λίγο στη μέση, αρχίζεις και χύνεις την πραλίνα από πάνω.
0: Ποια πραλίνα, ρε Γιώργο, τι λες? Μετά αναρωτιόμαστε γιατί παθαίνει το ένα. Δηλαδή, σε παρακαλώ, καλέ μου, μην τα κάνεις αυτά και τα λες και νομίζει ο κόσμος ότι είναι OK να το φας. Μην το φάτε, καλέ.
2: Γιατί?
0: Δεν είναι καλά αυτό στην υγεία του.
2: Ρε, πας καλά, ρε. Πας καλά, εγώ που έχω μείνει 70 κιλά. Κάτσε καλά, ρε. Φάτε, ρε. Φάτε τώρα που μπορείτε. Επίσης. Ανακάλυψα κάτι.
0: Χριστιανούλη μου.
2: Εντάξει. Η ζωντανή εκπομπή μας. Ανακάλυψα κάτι. Το είχα σκεφτεί πολύ καιρό, αλλά το είδα και σε βίντεο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε και στο εμπόριο. Τουλούμπα με καϊμάκι.
0: Φαγώθηκες, ρε Γιώργο, και κάνει παιδιά λες και είναι ο Ηρακλής Μωρό. Τουλούμπα!
2: Την κόβεις τη μέση την τουλούμπα, την γεμίζεις παγωτό από πάνω και γίνεται χαμός. Αν το έχετε δοκιμάσει, σας παρακαλώ, στείλτε και από εδώ.
0: Θα λέω από πάνω και θα λέω την ήθελες την τουλούμπα σου, Γιώργο μου.
2: Είχα μια συζήτηση και την κηδεία μου όταν έρθει εκείνη η ώρα. Ζήτησα να μου φέρουν στριπτιτζούδες.
0: Πού?
2: Στην κηδεία μου.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Αχ, πού να είμαι, Optics Poly από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίρνω γυαλιά ηλίου, γυαλιά ουράσεω για να τα βλέπω όλα, ρε παιδιά, πεντακάθαρα. Να βλέπω κοντά, τα κοντά μακριά, τα μακριά κοντά. Να τα φέρνω όλα όπω εκεί θέλουν τα ματάκια μου. Optics Poly, κανάρι 7 βαθιά βλήδο, τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου που μπορείτε να βάλετε γιατί ο καύσωνο θα συνεχιστεί και αυτό το μήνα. Οπότε έχουμε για σένα εκπτώσει που φτάνουν τα 60% σε πόνιμε μάρκε και Gucci και Armani και ό,τι γουστάρει μέχρι 60% κάτω. Μόνο στα Optics Poly, κανάρι 7 βαθιά βλήδο σε περιμένει.
0: Πού είσαι, σε χάσαμε.
1: Άστα ρε μαράκι, άστα ρε μαράκι, άστα μαράκι μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
0: Ναι.
1: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα, άστα μαράκι μου.
0: Πώς έγινε, μα δύο μέρες έλειπες.
1: Θα πάω και σήμερα.
0: Γεωργιτσά, εσύ λύθι, και εσύ, δεν...

0: Γιώργος και Μαρία. Με το Λα Λα Λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις

0: 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελάτε. 2-10-300-1048. Έχουμε πολύ ωραίο παιχνίδι για εσένα που είσαι έτοιμος να δώσεις πολύ γρήγορες απαντήσεις με ένα συγκεκριμένο γράμμα από την αλφάβητο. Η Μαρία σας δείχνει τον τρόπο για να κερδίσετε κι εσείς μοναδικά δώρα. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα που είναι υπέρα αρκετά και 5 ερωτησούλες που πρέπει να δώσετε απάντηση από το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου που θα σας πω εγώ. Λοιπόν, 2-10-300-1048 δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου. Για εσένα που δεν έχεις καταλάβει πώς παίζει το παιχνίδι, η Μαρία είναι εδώ για να σου το εξηγήσει. Είσαι έτοιμη?
1: Εγώ, ναι,
0: Λοιπόν, θα παίξεις με το γράμμα Κάπα.
1: Κάπα!
0: Εύκολο. Δεν σου βάλα κανένα ωμέγα, τίποτα, όμικρον και τέτοια. Το Κάπα. Πάρα πολύ απλό. 6-20 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Κάπα στις ερωτήσεις που θα σου κάνω, εντάξει. Λοιπόν, ένα γυναικείο όνομα.
1: Κυριακή.
0: Πολύ ωραία. Το κρατάς στο χέρι και είναι σκληρό.
1: Κούτσουρο.
0: Το βλέπεις στο μπάνιο.
1: Κατσαρίδα.
0: Ένα ζώο.
1: Κουραμπιές. Όχι.
0: Τώρα το
1: κατσαρίδα. Λέγε.
0: Έχουν συνήθως τα χαλασμένα δόντια.
1: Κουφάλα.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Μια φορά κουραμπιέ. Στα χρονικά.
0: Άμα έχετε σε κατήγηση κατοικίδιο ένα κουραμπιέ. 2-10-300-1048. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή σου. Έχουμε το μη. Έχουμε και το β.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να παίξει αυτό το υπέροχο παιχνίδι. 2-10-300-1048.
2: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή σου για να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. 5 ερωτήσεις σε 20 δευτερόλεπτα και απαντήσεις από συγκεκριμένα γράμματα της αλφαβήτου. Όπως θα ακούσετε αμέσως τώρα το φίλο του Θοδωρή. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Θοδωρή μου. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Β. Όπως λέμε, Βαγγέλης.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, είσαι έτοιμος?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ένα χρώμα. Τι φοράμε συνήθως το καλοκαίρι?
1: Τι φοράμε συνήθως το καλοκαίρι?
0: Ναι. Ένα μουσικό, ένα μουσικό όργανο.
1: Βιολί.
0: Είσαι όταν βγαίνεις από τη θάλασσα.
1: Περιμένως.
0: Γνωστή ατάκα του Γκουσγούνι. Ένα χρώμα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ένα χρώμα. Έλα, έλα,
2: έλα, έλα, έλα, έλα. Πες ό,τι θες, ρε Θοδωρή.
1: Ποιο το χρώμα που πήγα?
0: Βυσσινή. Με κει Μαρία το ξέρει. Δεν
1: και ο παιχτάρας ποιο είναι η ατάκα του?
0: Του Γκουσγούνι. Μεντούζα, μεντούζα, μεντούζα, μεντούζα.
1: Κανέρε.
0: Το ξέρεις, είδες που το ξέρεις. Λοιπόν, Θοδωρή, δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπαίξεις και αύριο να δηλώσεις συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Άντα, καλημέρα. Άντα.
2: Άντα.
3: Άντα, σε λένε.
2: Πώς σε λένε?
3: Εμένα.
0: Ναι.
3: Γιώργο.
0: Oh. Γιώργο, γιατί σε έχουν γραμμένο άντα, ρε Γιώργο? Ρε Γιώργο, άρα σε έχουν γραμμένο άντα. Είναι η μαμά.
3: Τι έγινε?
0: Τίποτα, Γιώργο, είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, παίζεις με το γράμμα μη, όπως λέμε Μανώλης, οκ? Okay?
3: Ναι.
0: Ωραία, ένα επάγγελμα.
3: Μηχανικός.
0: Σημείο του σώματος που σου αρέσει να σε αγγίζει μία γυναίκα.
3: Ναι.
0: Ένα χρώμα.
3: Μοβ.
0: Ερωτικό φρούτο.
3: Μήλο.
0: Όταν στο κάνουνε ανάβεις.
2: Άντε ρε Γιώργο, άντε.
0: Μασάζ αργήσαμε όμως, ρε Γιώργαρα. Δεν πειράζει, Γιώργο, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ξανά στο 2-10-300-104-8.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: τραγούδι, είναι αλήθεια, παιδιά. Κάνεις πολύ ωραία διασκευή με το συγκεκριμένο.
1: Σταμάτα, Χριστιανούλη μου.
0: Δεν το είπα.
1: Τι σ' αντέχω άλλο.
0: Κάνεις πολύ ωραία διασκευή. Αυτό είπα μέχρι εκεί, αμέσως εσύ. Έλα, πες μας τι γίνεται με τα άστρα.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, η μέρα φέρνει ένταση, πρωτοβουλία και γρήγορες αντιδράσεις. Έχουμε τη μέρα με νεύρο και πολλές ευκαιρίες. Πιο πιεσμένα θα είναι λιονταράκια, καρκινάκια, κρυοί και ζυγοί. Κρυέ, έχεις ενέργεια αλλά και νεύρα, μην τα βάλεις με όλους σήμερα. Η μέρα σου ένα έξι. Αλήθεια λέω. Ταύρε, γίτσες. Η μέρα σε βοηθά να οργανωθείς ένα οικονομικό θέμα, προχωρά καλά. Η μέρα σου ένα 8.
0: Ένα νούμερο.
1: Δίδυμε. 683. Λοιπόν, καρκίνε. Κάποιος μπορεί να. Το δίδυμο τον είπα. Δίδυμη, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Μίλα, αλλά μην υποσχεθείς πολλά. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε. Κάποιος μπορεί να σε πιέσει. Μην απαντήσεις εν θερμό. Η μέρα σου ένα 6. Λιονταράκια. Η διάθεσή σου πέφτει. Απόφυγε δύσκολη συζήτηση. Η μέρα σου ένα 6. Παρθένε. Βάζεις τάξη σε εκκρεμότητες. Μια πρακτική λύση σε ξεμπλοκάρει. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ. Οι σχέσεις θέλουν προσοχή. Μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Η μέρα σου ένα 6. Σκορπιέ. Έχεις δύναμη και καθαρό μυαλό. Μια σημαντική απόφαση θα σε δικαιώσει. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη. Η τύχη δουλεύει υπέρ σου. Τόλμα μια κίνηση που σκέφτεσαι. Η μέρα σου ένα 9. Εγώ και ρε. Υποχρεώσεις πιέζουν λίγο. Όμως στο τέλος τα προλαβαίνεις όλα. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε. Μια ιδέα μπορεί να γίνει ευκαιρία. Κράτα ανοιχτό το μυαλό σου. Η μέρα σου ένα 9. Και ψαράκια. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο για σένα. Μην κουβαλείς τα προβλήματα των άλλων πάνω σου. Η μέρα σου ένα 7.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Όταν λες εργαλεία,
11: όταν λες υλικά,
10: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
11: λες The Deuces. Makita, Ski, Oleo Mac, Fiskars.
10: Κόλλες Kerakoil, ήττα 30 και ήττα 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
11: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
10: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: μουσική. Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Now listen, Adam Style, I dedicate to each and everyone.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ελένη, σε έχεις?
2: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
2: Και Ελένη.
1: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί γελάει σε χαζό?
2: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι. Τι Μενεγάκη λες?
2: Και τι Μενεγάκη έχω.
1: Και ποια άλλη λέει ρε παιδιά Ελένη?
2: Όχι ρε, που λέει παροιμία ρε, γελάω για την παροιμία.
1: Ποια παροιμία?
2: Που λέει, τι ξέρεις την Ελένη?
1: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι, τι, τι.
2: Άστο ρε Μαρία, πρωί-πρωί, αρχαίο πράγμα.

0: Εγώ είμαι αρχαίο ή
1: όχι, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο. Το ξέρουν και οι πέτρε. Παιδιά, σα παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί όλοι. Όλοι. Μία είναι η Ελένη.
0: Μία είναι. Η αυτοκράτηρα.
2: Μαρία, ξέρει ποια είναι η Ελένη.
0: Είναι η Ελένη.
2: Του άντρα ή σηκωμένη.
1: Τώρα νομίζει θα καταλάβει η Μαρία πιανού είναι σηκωμένη τώρα.
0: Γιατί είναι όμως.
2: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
1: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας

0: 2-31-72-93-32.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη,
2: τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιείο Λιάτης.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
0: Για πες, βρε Γιώργο μου.
2: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
0: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
2: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
0: Ναι.
2: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
0: Ναι.
2: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
0: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
2: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Slip φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω slip. Συνήθως είναι baby doll.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω slip.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί και
1: τα Γιοχίτσα, σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: A nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
1: Παρατάμε, ρε
0: κούκλα! Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες δεδούσεις. Μακίτα, σκι, ολέο Μακ, Φίσκαρς.
8: Κόλλες Κερακόιλ, είτα 30 και είτα 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε η Μαρία με τον Τωτό στην τάξη. Η Μαρία εννοείται είναι η δασκάλα και ο Τωτός ο μαθητής. Οπότε κάποια στιγμή λέει η δασκάλα στον Τωτό: τότε θέλω να μου πεις κάτι. Έχουμε τρία πουλάκια. Λοιπόν, πυροβολούμε το ένα. Πόσα πουλάκια θα μείνουν, ρωτάει η Μαρία η δασκάλα.
2: Ναι.
1: Ο Τωτός το σκέφτεται, λέει: κανένα, κυρία. Γιατί λέει: με το που πυροβολήσουμε θα φοβηθούν τα λαδίου και δεν θα μείνει κανένα.
2: Ωραίο ο Τωτός.
1: Μ' αρέσει, λέει η κυρία, ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά το τέ μου η σωστή απάντηση είναι ότι είναι δύο. Κυρία, λέει ο Τωτός, κυρία. Μπορώ να σας πω κι εγώ, μωρέ, ένα. Να σας πω κι εγώ ένα. Είναι τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει. Η άλλη το δαγκώνει. Η άλλη το βάζει όλο μέσα στο στόμα. Ποια είναι παντρεμένη?
2: Τώρα έτσι την τύχη, αυτή που το δαγκώνει.
1: Αυτή που το δαγκώνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά αυτή φοράει βέρα.
2: Δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
0: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Shock FM 104,8. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα, η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
2: Πήγα στο φαρμακείο. Που έχω το αφιενικό, με πονάει ο αφιένας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάω στο φαρμακείο χθες και λέω κολάρα. Και μου λέει σαν δεν τρέπεσαι ανώμαλε, σαν δεν τρέπεσαι. Κολάρα για το λαιμό, λέγω. Κολάρα για το λαιμό.
3: Έλα ρε Γιώργο.
2: Εγώ φταίω ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Μόνο πονηρά μυαλά. Και ήθελα να καταλήξω.
3: Ωραία, φαρμακοποιός ήτανε.
2: Ναι, φαρμακοποιός. Ναι.
3: Και πας και τις λέει κολάρα.
2: Δύο γυναίκες ήτανε.
3: Πώς δεν είπες κολάρες. Γιατί δεν είπες. Δηλαδή ποιο να μας καταστρέψει εδώ πέρα δεν γίνεται.
2: Έβλεπα μόνο τη μία.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Είναι από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Όχι, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εξής.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.

0: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
1: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
0: Στην τράπεζα πήγες?
1: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
0: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
1: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
0: Και αυτή σου μύρισε?
1: Αυτή κι αν μου μύρισε.
0: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλεμπινίση?
1: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα?
0: Όχι.
1: Θα φας?
0: Όχι.
1: Θα φας?
0: Ναι.
2: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
3: Νίκο, τι είπες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το χρώμα που δεν κάνει παρέα με όλα τα υπόλοιπα?
2: Το λευκό.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ποιο?
1: Είναι τόσο μον.
2: Τόσο. Τόσο. Έλα, ρε Γιώργο. Για δεν μπορώ. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
7: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
6: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
6: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
7: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
6: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
7: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια, όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα, να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν, όχι λέει, φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει η πάπια:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπάρμαν, αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπάρμαν,
2: έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπείς, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπάρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στο μπάρμαν και του λέει:
2: Έχεις καρφιά!
1: Όχι λέει αυτός, έχεις ψωμάκι!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική

0: μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαρία, τι είπες?
3: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
2: Άστο,
3: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
1: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
2: Τι είπε το παιδί?
3: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
1: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
1: Ποια είναι τα τρία στάδια του σεξ σε έναν γάμο? Και θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Το πρώτο στάδιο του σεξ σε ένα γάμο είναι σεξ σε όλο το σπίτι, σε όλα τα δωμάτια. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, σεξ παντού στο σπίτι. Από υπνοδωμάτιο, από κουζίνες, σαλόνια, μπάνιο, τραπεζαρίες. Δεν αφήνεται τίποτα όρθιο.
2: Παντού!
1: Παντού, παντού, παντού. Το δεύτερο στάδιο, το σεξ στο γάμο, είναι σεξ μόνο στο κρεβάτι.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο στάδιο στο σεξ σε ένα γάμο είναι σεξ στο hall.
2: Γιατί?
1: Γιατί περνάει ο ένας που λέει άντε γαμ. Όχι ρε να πας εσύ.
2: Γιώργο, Γιώργο. Πόπο παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.

0: 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92. Όταν λες εργαλεία.
3: Όταν λες υλικά.
2: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
3: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
2: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
3: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
2: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
7: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
6: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
6: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
7: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
6: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
7: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον.
2: Τον Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Βλακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Τα σχόλια.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. Glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα!
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά!
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ!
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Ήρθαμε.
2: Ήρθαμε, Δευτέρα.
0: Βέβαια, Δευτερούλα. Δευτερούλα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, αλλά τελευταία ημέρα του Αυγούστου.
2: Πω, πω, ονέρεση.
0: Και τελευταία ημέρα επίσημα και του καλοκαιριού, παιδιά, ε.
2: Να, καλό χειμώνα.
0: Άντε, καλό φθινό. Αύριο θα πούμε αυτά.
2: Αύριο, ναι.
0: Από 1η Σεπτέμβρη να πούμε καλό μήνα, καλό φθινόπωρο και τέτοια. Τι κάνεις, πώς ήταν το weekend?
2: Το Σαββατοκύριακο ήταν ωραίο. Ρε παιδί μου, είχα πάει βόλτες, πήγα βόλτες, είχα βάφτιση, είχα τέτοια. Ρε παιδί μου, είχα τέτοιες υποχρεώσεις.
0: Είχες τέτοιες υποχρεώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, το σπίτι μπάχα, λέω, άστα, δεν προλάβαμε να μαζέψουμε τίποτα.
0: Όχι, όχι, και εμένα, μια από τα ίδια.
2: Μες στην τρίχα και μες στο ρούχο.
0: Μες στην τρίχα έχετε πάρει κατοικίδιο?
2: Όχι, όχι, μα δάει η γυναίκα.
0: Α, μα δάει η γυναίκα σου. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σαν να είναι αρκούδα, μας την περιέγραψε τώρα. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι.
0: Είναι η εποχή που μα δάει το μαλλί, αλήθεια.
2: Το έχει και εσύ,
0: το έχω κι εγώ, ναι.
2: Ναι, εγώ δεν
0: μαλλί. Μόνο που εμένα λόγω ξανθού δεν πολύ φαίνεται.
2: Αυτό.
0: Ενώ εσάς που είναι κατάμαυρο φαίνεται.
2: Παντρεύτηκα μελαχρινή.
0: Ναι, πες της να αλλάξει χρώμα. Τώρα, έστω τώρα για το Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, είναι το κάνει καρέ. Τέλος πάντων, ναι. Εσύ δεν έχει μια δευτερίλα σήμερα η ατμόσφαιρα, μου φαίνεται.
0: Έχει, έχει.
2: Αυτό, ναι.
0: Έχει μια δευτερίλα, έχει και μια. Δεν θα πω κατάθλιψη. Μια έτσι, ρε παιδί μου.
2: Κατάνοιξη.
0: Νοσταλγία για το καλοκαίρι που έφυγε.
2: Ναι, ρε, αυτό.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σκέφτομαι και τα δικά μας που ήμασταν όλο το καλοκαίρι εδώ.
2: Καλέ, ναι, εδώ
0: με συντροφιά, βέβαια, τα παιδιά μας που μας έστελναν και στο Viber και περάσαμε πόσο όμορφα και πόσο πέρασαν γρήγορα. Τρεις μήνες δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Ούτε εγώ δεν κατάλαβα.
0: Πω. Αυτά είναι. Για πείτε μας τα δικά σας νέα. Πώς αισθάνεστε τώρα που φεύγει σιγά σιγά το καλοκαιράκι? Έλα να λέμε τα δικά μας. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε σήμερα Δευτέρα. Λογαριασμός. Η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα. Εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Για πάμε να καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά εδώ στα σοκαπογεύματα το αρτοπείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, για να πάρουμε για ακόμα μία φορά αυτό το υπέροχο χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Δεν ξεχνάμε τον αρωματικό καφέ, πάντα. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής και μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας σε οτιδήποτε και αν θελήσουμε.
1: Εγώ, εντάξει, επειδή είναι Δευτέρα, θέλω άπειρα ένα καφέ τώρα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να ξεκινήσει λίγο καλά εβδομάδα, ρε παιδί μου.
0: Όποιος είναι προς τα εκεί τώρα, εκεί στη Νέα Λάμψακο, ας πάρει ένα καφεδάκι, πώς τον πίνεις. Μπας και ρε παιδί μου, φιλοτιμηθεί κάπως και στο φέρει, δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Α, ωραία. Καλά, εννοείται. Φέρετε εσπρέσο γλυκό.
0: Φέρετε εσπρέσο γλυκό, τον θέλει. Ναι. Α, εδώ εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, έστω και 8 παρα 5.
1: Όχι με τριό. Γιατί μου έχουν φέρει και.
0: Είπαμε γλυκό.
1: Γλυκό, εντάξει.
0: Ωραία. Τι δεν κάνω, το είπαμε γλυκό. Παιδιά, όποιος θέλετε, αν θέλετε. Τώρα δεν είναι και πηγή, αλλά αν θέλετε, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 8. Λοιπόν, παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη. Όχι του Τερζή.
1: Α, ποια?
0: Του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Όταν πηγαίναμε μαζί.
1: Άνταμ Σολύμπιαν.
0: Μπράβο, του Πασχάλη.
1: Έλα ρε. Πώς έχει μικρή κορή.
0: Ναι, 50 χρονών η κόρη του Πασχάλη.
1: Α, 50 χρονών. Όρις, μια χαρά είναι έτσι.
0: Την έζησε τη ζωή, μια χαρά.
1: Έλαντε, τι τότε λέγω, πώς το λένε.
0: Έλαντε.
1: Και παντρεύτηκα από τα 33.
0: Γιατί?
1: Τι κατάλαβα, πες μου.
0: Έπρεπε να έχεις φίλη τη Ζήνα, τη Ζήνα Αρβανιτίδη, η οποία να σου δίνει συμβουλές για το πότε πρέπει να παντρευτείς. Καλά έκανε το κορίτσι, 50 χρόνων παντρεύτηκε και το ευχαριστήθηκε. Να είναι καλά. Λοιπόν, χθες γιορτάζαν παιδιά οι Αλέξανδροι, ε.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Αλεξάνδρα. Γιόρταζε η γυναίκα του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Άντε ρε, α, η Αλεξάνδρα Νίκα. Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά να τη χαίρεται. Έκανε μία ανάρτηση και την αποκάλεσε ότι είναι το σπίτι του.
1: Καινού, του Κωνσταντίνου.
0: Όχι, του γείτονα. Το σπίτι, είναι το σπίτι. Δηλαδή αυτή είναι τα πάντα.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ωραίο,
0: σπίτι.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραία,
0: είναι ωραίο.
1: Θα το κλέψω.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ο Αλέξης Γεωργούλης γιόρταζε χθες αυτό το αγόρι το όμορφο. Βραδινή είναι... έξοδο είχε χθες το βράδυ, λοιπόν, που λέτε με τη Μαρία Σολομού.
1: Ρε, εσύ είναι Αλέξης ή γιορτάζουν και οι Αλέξανδρες και οι Αλέξης.
0: Βέβαια.
1: Α, okay,
0: γιορτάζει
1: εντάξει,
0: ο Αλέξης, γιορτάζει ο Αλέξανδρος, γιόρταζε βασικά χθες. Δεν ξέρω και τον Αλέκο και την Αλέκα. Έχω μια φίλη η οποία είναι Αλέκα και γιορτάζει, γιόρταζε χθες.
1: Βρέκει ο Αλέξο Τσίπρα.
0: Α!
1: Ρε! Ξεχάσαμε τον Τσίπρα!
0: Καλέ, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιος άλλος Αλέξης και Αλεξανδρός. Πάντως, όσοι γιορτάζατε χθες, πολύχρονοι να είστε, ευτυχισμένοι κτλ. Ο Αλέξης Γεωργούλης βιντεάκι έχει βγάλει που χορεύει με τη Μαρία Σολομού σε μπαρ.
1: Χθες το βράδυ. Oh. Τι έγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Α.
0: Απλά κάλεσε κόσμο, κάλεσε φίλους. Και ναι. Γιόρτασε, έκανε τη γιορτή του. Αμάρκεσαι αμέσως να σκεφτείς πονηρά.
1: Όχι, ρε, και δεν ελεύθερη δεν είναι, δεν κατάλαβα.
0: Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ στο παντουσάκι της κόρης του.
1: Α, ωραίο κι αυτό.
0: Ωραίο τατουάζ είναι αυτό. Είναι πολύ. Παιδιά, πια είναι λίγο μόδα αυτό με τα παντουσάκια των μωρών.
1: Α, νόμιζα με τα παντουσάκια γενικά.
0: Όχι, με τα παντουσάκια των μωρών να τα κάνουν τατουάζ οι μπαμπάδες.
1: Α, ναι.
0: Και οι μαμάδες. Έρχονται τα rapid test, δεν μπορώ να το ακούω αυτό με rapid, δηλαδή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, Παναγία μακριά από εμάς. Η Κέιτι Πέρι είναι στη Μύκονο. Και τι άλλο να πω, Δέσποινα Βανδύ για Μπισμπίκι. Ο αυθορμητισμός του κάνει, λέει, τη ζωή μας ενδιαφέρουσα. Κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά.
1: Άντε ρε, μπράβο.
0: Αχ, μπράβο στα παιδιά
1: μας. Είναι ερδευμένη.
0: Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά και να τα λένε κτλ. Γεια σου, Ελενάκη. Φιλιά πολλά στη Σκόπελο. Είναι από Σκόπελο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στον Άλεξ. Φιλιά πολλά στον Αντρέα. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Και για ακόμα μια φορά να του πούμε να τη χαίρετε τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Εδώ, στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Βρε καλώς τον.
1: Τι κάνεις, κοριτσάρα μου?
0: Τι να κάνω κι εγώ, εδώ Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι, τι χιλάρες είναι αυτές? Είναι κατακόκκινες εννοώ.
0: Κόκκινο κραγιόν, ναι.
1: Ναι, κόκκινο κραγιόν, ναι. Λοιπόν.
0: Είπα να βάλω έτσι, γιατί νόμιζα ότι ήμουν χλωμή λίγο σήμερα.
1: Γιατί σου λέω χλωμή?
0: Επειδή είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου, κατάλαβες. Με είχε ρίξει λίγο ψυχολογικά.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να κάνεις κάτι να ανέβω.
1: Ναι, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, άκουσε, θα σου βάλω ένα ηχητικό να ακούσει, να το ακούσει. Ακούει ο άντρας τώρα?
0: Ναι, ακούει.
1: Α, κάτσε να δεις τώρα. Άκου αυτό. Άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, τα αφιερώνω στον άντρα σου.
0: Στον άντρα μου.
1: Ναι.
2: Όταν έχεις παντρευτεί μια γυναίκα μπουμπούκι, έχεις παντρευτεί το όνειρο του κάθε άντρα.
1: Πες
2: τα. Όταν τη γυναίκα σου θα ήθελε να την έχει όποιος την βλέπει μπροστά του. Όταν ξέρεις κι εσύ ο ίδιος ότι τέτοια γυναίκα μάλαμα δεν θα ξαναβρεις ποτέ στη ζωή. Γιατί όταν αυτό το μπουμπούκι αποφασίσει πως δεν θέλει άλλο να το ποτίζεις εσύ, τότε μάγκα μου, όταν θα σου φύγει, θα βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο.
1: Πείστε
2: τα μπουμπούκια που έχετε στο σπίτι σας.
1: Έχετε
2: το σπίτι σας φρέσκο και καθαρό.
1: Yeah, μπράβο. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Ρε σητήσε εσύ, δεν σε μπορώ άλλο.
1: Έτσι. Ήθελα να το αφιερώσω αυτό.
0: Τα είπε όλα τώρα.
1: Ναι, τι άλλο να πω. Ούτε καιρό δεν έχω να πω.
0: Σήμερα με συγκίνησε. Τα είπε όλα, βρε άτιμε. Τα είπε όλα. Καιρό έχει να πει ή ετοίμαζε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, καλά.
0: Καιρό έχουμε να πούμε.
1: Με τούτα και με εκείνα ξέρετε.
0: Ή δεν θα πει καιρό σήμερα?
1: Κάτσε, ρε, περίμενε, θα σου πω. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν. Θα σου πω.
0: Και μπουμπούκι, είμαι και μάλαμα.
1: Τι άλλο θε. Πάντω να ξέρει, πει τώρα σε εντυπωσίασα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Άμα πει και καιρό τώρα θα σε λατρέψω.
1: Αλήθεια, περίμενε, μη μου φύγει.
0: Πέσε το για σήμερα, έτσι γρήγορα. Για αύριο.
1: Για αύριο, λοιπόν.
0: Τώρα πάει πέρα σήμερα.
1: Καλά, ναι, δεν θα σου πω αύριο. Κάτσε, ναι, γιατί δεν βρίσκω που τον έφεσαι.
0: Καλά, άστον.
1: Όχι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα, παιδιά, είναι στου 34 βαθμού. Αύριο θα φτάσει πάλι 34.
0: Ωραία.
1: Και Πέμπτη 31.
0: Α, μας είπες. Πήδηξες μια μέρα. Ναι. Λοιπόν.
1: Όχι, Τετάρτη.
0: Είπες αύριο Τρίτη, μετά είπες και Πέμπτη.
1: Α, Τετάρτη, 34.
0: Α, ωραία, εντάξει. Χάσαμε τις μέρες. Αλλά δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, παιδιά, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Τι και αν τελειώνει ο Αύγουστο σήμερα. Και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα μας. Και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 παραλία Χαλκίδας. Το καλοκαιρινό μας στέκει από το πρωί έως το βράδυ.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
4: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
5: Ναι.
4: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
5: Ναι.
4: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
5: Ναι.
4: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
5: Ο δολοφόνος! Ο σοβαρός.
4: Ο σοβαρός.
5: Ο σοβαρός.
4: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
8: Αλυμπινή, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
0: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
9: Τι ωραίες προσφορές θα βρούμε στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, καλά μας παιδιά. Οπότε γρήγορα για να γεμίσουμε το ψυγείο της εβδομάδας. Έτσι δεν είναι?
10: Βεβαίως.
9: Δευτέρα σήμερα. Άντε αν δεν πήγατε σήμερα να πάτε αύριο, για να γεμίσουμε το ψυγείο για την εβδομάδα μας. Ναι. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα.
10: Δεν έχω τίποτα να φάω. Όχι, απλά στο γελάω γιατί δεν έχω να φάω τίποτα.
9: Και από
10: σπίτι.
9: Σήμερα κιόλας λέει είναι μειωμένες τιμές σε κάποια προϊόντα. Ναι. Έχουν και πρεμιέρα σύμφωνα με την κυβέρνηση που έχουμε, έτσι δεν είναι?
10: Ανέρεση,
9: ναι, ναι. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα και φρέσκα φρούτα και λαχανικά και καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.
10: Και για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μου, επειδή είναι Δευτέρα που σου είπα και είναι Δευτερίλα, ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Εγώ θα πάω σήμερα το βράδυ στο σχολαρχείο έτσι να κάνω, ρε παιδί μου, τη εβδομάδα μου λίγο πιο ωραία. Πιο
9: έτσι, μπράβο. Πήγα Σάββατο μεσημέρι.
10: Α, πήγε εσύ το Σάββατο, ναι, το είδα.
9: Πήγα Σάββατο μεσημέρι, θα σα τα πω σε λίγο. Τι δεν έφαγα η μουλάρα, όλα τα πήρα.
10: Τα είδα.
9: Έμα ναι.
10: Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα, εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη. Τζιαρτίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
9: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ ωραίος άντρας.
10: Εγώ? Βέβαια, δεν έχω, δύο πριλίου έχω.
9: Εντάξει, μεγαλούτσικος πια, αλλά είναι σαν το καλό κρασί αυτός ο άντρας. Όσο περνούν τα χρόνια, ομορφαίνει κι άλλο. Ο Ρίτσαρντ Ογκίρ.
10: Α, πόσο έγινε.
9: Ρίτσαρντ Γκιρ. Είναι γεννημένο, θέλω να σου πω, το 1949.
10: 49.
9: Καλή, είναι πιο μεγάλο και από τον μπαμπά μου.
10: Πόπο, 49.
9: Το θα μπορούσε δηλαδή ο Ρίτσαρντ Γκιρ να είναι μπαμπά μου. Μπαμπά.
10: Ναι. Από πού το σπούμε, ρε, αφού είναι εξωτερικό.
9: Έχει σημασία. Δεν ξέρει καμιά φορά. Θα μπορούσε να είναι μπαμπά μου.
10: Ναι,
9: και να λεγόμουν Ελένη Γκιρ.
5: Τι Γκιρ, Φρέγκι Γκιρ.
9: Τώρα το ακούει ο πατέρα μου και θα έχει στεναχωρηθεί που λέει ο τέλο πάντων, ο Ρίτσαρντ Γκιρ

0: γενέθλια σήμερα. Πόσο κλείνει γεννημένο το 1949.
1: Περίμενα να το βρω.
0: Πείτε ρε παιδιά.
2: 77 ρε.
0: Είναι 77 ρε. Να τα εκατοστήσει. Ορίστε. Ναι. Η Γιώτα Νέγκα, Ελληνίδα τραγουδίστρια, γενέθλια σήμερα. Όλοι την ξέρουμε. Γεννημένη το 1960. Τώρα τους άλλους που βλέπω εδώ δεν τους πολύ ξέρω. Ο Πέτρος ο Μάνταλος. Είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής.
2: Α, δε. Μάνταλος.
0: Είναι γνωστός. Γεννημένος το 1991. Έχει γενέθλια και αυτό το αγόρι σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε γενέθλια. Είμαστε στα Παρθενάκια.
2: Στα Παρθενάκια, ναι, χωροσκόπο.
0: Μπράβο. Είμαστε στα Παρθενάκια, πολύχρονοι. Ό,τι επιθυμείτε να τα εκατοστήσετε. Καλημέρα στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Στέλνουμε. Ναι. Στο Θεόδωρο και στη Λίζα. Πολλά πολλά φιλιά. Σήμερα, Ανδρέα μου, ναι, άνοιξαν τα σχολεία στο Delaware.
2: Στο Delaware, άνοιξαν τα σχολεία.
0: Ναι.
2: Πού, στο πάνω, ο Delaware στο κάτω. Άνοιξαν τα σχολεία.
0: Καλή σχολική χρονιά και
2: μπράβο,
0: πολλά πολλά πολλά φιλιά. Καλή πρόοδο και όλα αυτά τα ωραία. Πολλά φιλιά στα παιδιά μας. 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, εδώ στον Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Μπράβο! Μπράβο! Γεια σου, Παντελή! Δεν προλάβαμε να δούμε την κλίση, να απαντήσουμε στο Viber.
1: Μπράβο,
0: στείλε. Γράφει, κάτι γράφει. Στείλε μα ό,τι θέλει. Λοιπόν, εργαστήριο ζαχαροπλαστική Χρυσαφόπουλο, πώληση χονδρική Λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Αγγελίκο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβία. Βρίσκουμε το εργαστήριο ζαχαροπλαστική Χρυσαφόπουλο με αυτέ τι γλυκάρε, τι ανεπανάληπτε. Cheesecake, γαλακτομπούρεκα. Εκεί θα βρείτε παραδοσιακά γλυκά, πάρα πολύ ωραία. Ομορφαίνουν. Δεν παχαίνουν.
1: Καλή, ναι.
0: 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας και εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά. Και πείτε μου τώρα, πρώτο πράγμα που κάνετε,
1: ναι,
0: με το που μπαίνετε στο σπίτι. Έχω έρευνα. Έχω έρευνα, σε αφήνω να το σκεφτείς.
1: Ναι, θα σου πω τώρα, το κάνω εικόνα.
0: Οι άντρες, λέει, το δεύτερο πράγμα που κάνουν,
1: ναι,
0: θα σου πω το πρώτο. Πώς το δέχομαι, να δω αν θα πέσει κάτω να το βρει κάποιος. Το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι αλλάζουν ρούχα και βγάζουν παπούτσια.
1: Ποιο, οι άντρες?
0: Οι άντρες.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Α, το παπούτσια, ναι, τα παπούτσια τα βάζω. Τα βγάζω.
0: Τα βγάζεις.
1: Ναι, ναι, γιατί με ενοχλούν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να το πω το πρώτο πράγμα. Όχι, θα πω πρώτα για τις γυναίκες. Οι γυναίκες επίσης το δεύτερο πράγμα που κάνουν βγάζουν και αυτές τα παπούτσια τους.
1: Και αυτές τα παπούτσια.
0: Άρα κάτι άλλο κάνουν πρώτο οι άντρες με,
1: ναι,
0: με το που θα μπουν στο σπίτι.
1: Αποκλείεται.
0: Και κάτι άλλο κάνουν πρώτο οι γυναίκες με το που θα μπουν.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμόμουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε εσύ, Αντρέα.
1: Ναι, αφήνω τη γυναίκα να μπει πρώτη, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα και θα πάθεις σοκ.
1: Για πες
0: τώρα. Λοιπόν, οι άντρες, το πρώτο πράγμα που κάνουν με το που μπουν στο σπίτι,
1: ναι,
0: ακουμπούν το κινητό, το πορτοφόλι και τα κλειδιά σε ένα έπιπλο.
1: Πω, στο τραπέζι εγώ.
0: Στο τραπέζι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σε ένα έπιπλο, λέει, κοντά στην πόρτα συνήθως με το που μπαίνουν μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και μετά βγάζω το παπούτσα.
0: Ορίστε, να, τα περισσότερα παιδιά το είπαν ήδη.
1: Ναι,
0: το Viber,
1: ναι, ναι, ναι,
0: χαμός πριν το ζητήσουμε.
1: Πω,
0: πρώτα, ναι, λοιπόν, κάνουν αυτό οι άντρες και μετά βγάζουν. Βγάζουν παπούτσια ρούχα.
1: Μπράβο, μετά βγάζω τα παπούτσια εγώ.
0: Κατάλαβες. Οι γυναίκες τώρα. Οι γυναίκες τώρα τι κάνουν, το πρώτο πράγμα δεν θα σας το πω ακόμα. Να δω αν θα το βρει κανένας. Και γενικότερα θέλω να μας πείτε και όλα στα δικά σας τι κάνετε, το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που μπείτε μέσα στο σπίτι.
1: Αφήνετε την τσάντα.
0: Ποιο είναι αυτό? Άντρες, γυναίκες, τις απαντήσεις σας στο Viber, παρακαλώ πολύ. 697-800-1048.

0: Λοιπόν, τι κι αν είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, εμείς όλο τον Σεπτέμβρη θα είμαστε στο τους, διότι ο καιρός θα είναι σούπερ. Τους στα πολιτικά Ευβίας, να πάρουμε το καλό μας, το ωραίο μας το καφεδάκι, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Ξεκινάς από το πρωί, ειδικά τα Σαββατοκύριακα τώρα πλέον, και απλώς μένουμε όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα. Τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty, και περάσαμε πραγματικά ένα υπέροχο καλοκαίρι στο τους φέτος. Ήταν φανταστικά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που θα μπείτε στο σπίτι. Για να δω τι λέτε. Τι λέει η... Ποιο κορίτσι είναι αυτό?
1: Ποιος?
0: Το κορίτσι εδώ που μας έστειλε, που βλέπω επίθετο. Βλέπω επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει να το πει, γι' αυτό δεν το λέω. Λοιπόν, κοιτάζω, λέει, αν είναι το σπίτι όπως το άφησα. Δηλαδή
1: τι?
0: Στην εντέλεια. Παρθενάκι να...
1: Για κλέφτες και τέτοια.
0: Όχι, τι λες μωρέ. Αν τις το έχουν γαλάζει. Ξέρω εγώ, έχει παιδιά, δεν ξέρω σκυλιά. Τι έχει το κορίτσι εδώ το όμορφο. Κοιτάζει πάντως αν είναι το σπίτι, λέει, όπως το άφησε. Δηλαδή στην εντέλεια.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Είναι ψυχαναγκαστική. Είναι ψυχαναγκαστικό παρθενάκι. Η αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, μας έστειλε και φωτογραφία από το πώς είναι το τραπέζι της αυτή τη στιγμή στο σαλόνι.
1: Ναι, και θέλει να είναι έτσι και αύριο.
0: Θέλω να σου πω ότι είμαστε όλοι μία από τα ίδια. Κλειδιά πεταμένα, κινητά, θήκες γυαλιών. Εμένα είναι ακόμα χειρότερο, αγαπημένη μου. Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα. Στείλε μας και το όνομά σου, έχεις ξαναστείλει, συγγνώμη, αλλά δεν το θυμάμαι το μικρό το ονοματάκι σου. Λοιπόν, η Λίζα, τι μας λέει η Λίζα? Έχω ήδη βγάλει, λέει, κλειδιά, κινητό στο χέρι, με το που θα μπει στο σπίτι, έτσι.
1: Τα κλειδιά, ναι.
0: Και ξεκινάω, λέει, την απολύμανση.
1: Πού?
0: Έχει μείνει χούι, λέει, από τον COVID αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Από εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παιδιά, αλήθεια, αφήνετε κλειδιά, κινητό και ξεκινάτε την καθαριότητα.
1: Πού στα κινητά και στα κλειδιά?
0: Όχι ρε εσύ Αντρέα, στο υπόλοιπο σπίτι ρε εσύ Αντρέα, τώρα στα κλειδιά και στα κινητά.
1: Μα λέω
0: και
1: εγώ απολύμανση. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
0: Βγάζουν, λέει, τα κλειδιά, το κινητό στο χέρι, τα αφήνουν και ξεκινούν την απολύμανση.
1: Μπράβο.
0: Πω. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Τι άλλο ήθελα να πω, για ποιον ήθελα να πω τώρα.
1: Δίμη στον κουζινό.
0: Το ξέχασα. Καλησπέρα στον Παντελή. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα ο Παντελής και η Έλενα από Γερμανία. Σας ευχαριστούμε για την ωραία διασκέδαση. Εμείς σας ευχαριστούμε, Παντελή και Έλενα, για το όμορφο μήνυμα που μας στείλατε στο Viber. Λοιπόν, δεν θέλετε να μάθετε, δεν είστε περίεργοι, το πρώτο πράγμα που κάνει η γυναίκα?
1: Η γυναίκα, τι κάνει,
0: λοιπόν,
1: εσύ?
0: Σύμφωνα με την έρευνα που έχω, και το κάνουν, λέει, πάρα πολλές γυναίκες αυτό και έρχεται στην πρώτη θέση, το πρώτο πράγμα που κάνει η γυναίκα με το που θα μπει στο σπίτι είναι να βγάλει το σουτιόν.
1: Το σουτιέν βγάζετε το πρώτο?
0: Κοίταξε, εγώ όχι. Αν με ρωτάς, εγώ πρέπει να είμαι στις εξαιρέσεις.
1: Κοίταξε, επειδή έχω παρατηρήσει τη γυναίκα μου, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βγάζει το σουτιέν.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνει. Ελένη, αν με ρωτάς, και εγώ άμα φοράγα, το πρώτο πράγμα θα βγάζα. μα δεν παλεύει, δεν σφίγει πολύ.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Να ζήσετε, νυφούλα μου. Να φροντίζεις το γιο μου. Να τον έχεις ευχαριστημένο, ε. Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
7: Εντάξει, πεθερούλα μου. Το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990 πατισερή, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 2228-025000.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
12: Όταν λες εργαλεία,
13: όταν λες υλικά,
12: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
13: λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
12: Κόλλες Kerakoil, ήττα 30 και ήττα 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
13: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
12: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Τι ωραία πράγματα θα βρούμε στο Unicorn. Από αύριο θέλω να σας πω τα παιδιά μας. Από 1η του μήνα έως 5 Σεπτεμβρίου ετοιμάζουν εκεί ένα πολύ ωραίο μπαζάρ τιμών. Όλες οι πιτζάμες μείον 50%. Όλα τα μαγιό στη μισή τιμή μείον 50%. Έχουμε πολλούς λόγους να πάμε στο Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Για να προλάβουμε, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Για να προλάβουμε να πάρουμε όλα αυτά τα ωραία σε τρομερές, ανεπανάληπτες τιμές. Λοιπόν, τελικά είχες δίκιο. Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό στον αέρα εδώ.
1: Τι έγινε?
0: Αλλά τελικά είχες δίκιο. Η Λίζα απολυμένη. Έχει μία λογική βέβαια. Γιατί να γυρίζει και να απολυμένει το σπίτι. Έχει μία λογική. Είμαι ξανθιά. Απολυμένη τα κλειδιά και το κινητό όταν γυρίζει σπίτι. Το πρώτο πράγμα που κάνει δηλαδή.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Γι' αυτό είπε ότι έχει μείνει από τον COVID.
1: Και εγώ το κάνω. Απλά το κάνω σπάνια να ξέρει με το κινητό. Παίρνω, ξέρει, αυτά τα υγρά μαντιλάκια που είναι 99,9%. Κατάλαβες.
0: Νομίζω ότι όλοι στο σπίτι μας έχουμε ακόμα τέτοια σπρέι, υγρά που καθαρίζουμε τα χέρια.
1: Ναι, καλά,
0: μας έχει, αυτό μας έχει μείνει σίγουρα από τον COVID, παιδιά. Και εγώ έχω, δεν το συζητάμε. Ο Άλεξ τι λέει, τα κλειδιά. Τα κλειδιά μέσα στην τσάντα και η τσάντα στη θέση της.
1: Α,
0: παιδιά, πολύ ψυχαναγκαστικού σας βλέπω.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Του Θανάση δεν θα το διαβάσω το μήνυμα.
1: Γιατί καλέ.
0: Διάβασέ το εσύ. Έχει άγνωστες λέξεις για μένα μέσα. Δεν το διαβάζω.
1: Ορίστε. Ναι. Καλά λέει ο Θανάσης.
0: Τι λέει.
1: Ορίστε, διάβασα εγώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει το πρώτο πράγμα που κάνουν οι γυναίκες είναι ότι την αμολάνε.
0: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Δηλαδή, συγγνώμη, καταρχάς αυτό το πράγμα είναι άγνωστη λέξη για μας. Δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Τι λες, μωρέ! Άσε μας, τρελαίνει!
0: Δεν περιμέναμε να πούμε στο
1: αυτό
0: σπίτι.
1: Αυτό κάνετε.
0: Καλά, δεν τρέπεστε.
1: Σαν πρώτη. Άσε, μωρέ!
0: Είπαμε το σουτιόν.
1: Το σουτιόν, μωρέ!
0: Αυτά τα είπαμε. Κοίτα, ο Θανάσης ο άτιμος τι σκέφτηκε όμως.
1: Τι έχει τραβήξει ο άνθρωπος. Παιδί μου, αλήθεια λέει, αυτό κάνετε πρώτα.
0: Δεν φταίμε εμείς που ο Θανάσης μπαίνει μέσα στο σπίτι και μυρίζει το σπίτι του από αυτό.
1: Παιδί μου, μέχρι εδώ έχει βρωμήσει. Άσε μας, μου εκεί ψεύτρα.
0: 697-800-1048 για λίγο ακόμα. Τι είναι αυτό που κάνετε, το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που μπαίνετε μέσα στο σπίτι?
1: Δεν πιστεύω ότι το κάνεις τώρα.
0: Άρα, τελείωνε.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, για το καθιερωμένο μας το ωραίο μας το χειροποίητο ψωμάκι. Έρε απόψε τι θα γίνει στο τραπέζι. Χωριάτικη σαλάτα και βούτα με το χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης από το αρτοπείο Λιάτης, που αν δεν έχετε δοκιμάσει πραγματικά εσείς χάνετε, δεν πειράζει. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και βέβαια δεν ξεχνάμε τον ωραίο, τον αρωματικό, τον καφέ. Σφολιάτες για πρωί, απόγευμα, για το σνακ, κρουασάν, κάτι γρήγορο έτσι για το απόγευμα αν θέλετε τώρα. Κατευθείαν πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Εγώ σου είπα, θέλει ένα καφέ.
0: Ένα καφέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν έχει, δεν σου έχει φέρει κανένας ακόμα.
1: Ναι. Δεν πειράζει, εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργία Παπαδρέου στην έξω Παναγίτσα. Εντάξει, αλήθεια, δεν σου κάνω πλάκα. Όντως το ψυγείο μου είναι άδειο σήμερα.
0: Εντάξει, κοίτα, πρέπει να πας. Μεταχτιστή, τι είναι, δύο βήματα είναι.
1: Το θέμα ότι μόνο εγώ πάω, Ελένη, μου καταλαβαίνεις.
0: Α, θέλεις να πάει και η γυναίκα τώρα. Κοίτα, να δεις, βγάλαμε τώρα παράπονο.
1: Τέλος πάντων, εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Γεια σου, Βασούλα, τώρα δεν θα το ξεχάσω. Βάσο με λένε, το κορίτσι που είπα πριν ότι δεν ξέρω το όνομα του. Έβλεπα στο Viber εδώ μόνο το επιθετό του. Βάσο λέει με λένε, αλλά με φωνάζουν Βασούλα. Πόσο ωραίο και γλυκό. Και τώρα δεν θα το ξεχάσω, Βασούλα. Και εγώ Βασούλα θα σε λέω. Ναι. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα. Εσύ δεν σε ρώτησα το βασικότερο. Τόση ώρα έχουμε ξεκινήσει εδώ. Εσύ δεν σε ρώτησα για την Πανσέλινο.
1: Ναι, τι θες.
0: Μα είχε Πανσέλινο την Παρασκευή και το ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήτανε.
1: Όχι, θα σου πω, ρε παιδί μου. Ωραία ήτανε. Απλά ξέρεις τι έγινε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να θέλω σπάτο.
0: Γελάει, ρε. Μάλλον αστεία πέρασε παρόλο.
1: Να σου πω, με κορυδεύσει.
0: Με το σεφερλί, σου να παρέα.
1: Όχι.
0: Για πες. Γελάει, παιδιά, θα τον πλακώσω. Έλα, λέγε. Ξέρεις, άμα πιάνει κάποιον νευρικό γέλιο, χωρίς να υπάρχει λόγος, πιάνει και σένα. Και γελάει όλοι μαζί παρέα.
1: Ξεκινάμε που λες. Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να πάμε αλικές.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, να δείτε το φεγγάρι από εκεί.
1: Να δούμε το φεγγάρι από εκεί. Και τέλος πάντων, φτιάχνουμε τα πράγματα, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι. Ξέρεις, μπύρες, ας πούμε, κάτι πατατάκι και τέτοια.
0: Κλαίει από τα γέλια, αν το πει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Και τη λέω, ρε Σύρε, ωραία Αναστασία, λέω. Γιατί να πάμε από εκεί, τη λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, γιατί μου λέει. Ρε, εσύ θα το δούμε το φεγγάρι, αφού από εκεί είναι ήδη ο ήλιος, τη λέω, κατεβαίνει. Και μου λέει.
0: Δεν βγαίνει ο ήλιος, μωρέ. Και εσύ τι λες.
1: Κατάλαβες. Εγώ νόμιζα ότι κατεβαίνει. Ότι ρε, παιδί μου, δεν θα το δούμε από εκεί, γιατί ήταν από την άλλη μεριά.
0: Είπε ένα πετυχημένο πριν για την απολύμανση, το βρήκε και εσείς το πιστέψατε. Αφού το βλέπετε.
1: Κατάλαβες. Εγώ νόμιζα ότι άμα πάμε από αυτή τη μεριά, δεν θα βλέπουμε το φεγγάρι, γιατί ήταν από την άλλη.
0: Το φεγγάρι όπου και αν είσαι φαίνεται, θέλω να σου πω. Από όποια πλευρά και να είσαι, στον ουρανό είναι βασικά.
1: Μετά το κατάλαβα.
0: Ότι είναι στον ουρανό και δεν είναι στη γη.
1: Τέλος πάντων, ναι. Και μου λέει, πω, μπορείς, έχεις δίκιο, μου λέει. Ενέρεση της λέω, από εκεί δύο ήλιος, λέω, άρα είναι από την άλλη μεριά.
0: Ρε, δεν θέλω τίποτα, να ήμουν αόρατη, έτσι να ήμουν μέσα στο σπίτι σας, να άκουγα συζητήσεις, ρε. Δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Μιλάμε, ο ηλίθιος και πανηλήθιος, δεν υπήρχε.

0: Αχ, ακόμα γελάμε, δεν έχουμε ηρεμήσει. Ακόμα γελάμε και γελάει και ο κόσμος στο Viber. Τουλάχιστον σας κάνουμε να περνάτε πάρα πολύ ωραία, να γελάτε και να διασκεδάζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Αντρέα. Πολλά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, πέντε ζώδια θα πω τώρα. Πέντε ζώδια τα οποία οριμάζουν σαν το καλό κρασί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο όμορφοι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο.
1: Α, σίγουρα θα είμαι.
0: Και εγώ πιστεύω θα είναι.
1: Ναι, ρε, εσύ, έχω οριμάσει ήδη. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ όριμος.
0: Και δεν είμαστε και καθόλου ψώνια, έτσι.
1: Όχι, ναι.
0: Πραγματικά. Ναι, τώρα για την ηλικία μου, εγώ δεν φαίνομαι.
1: Ρε, σε πας καλά, μικροδείχνεις. Γιατί εγώ δεν έχω μορφήνη.
0: Αυτό, και ζω μορφήνη και μικροδείχνεις και εσύ επίσης.
1: Καλά, μα ξεριστώ. Εγώ άμα ξεριστώ, πάω σχολείο.
0: Ξέρεις, και εγώ το ίδιο. Πάμε να πούμε τα πέντε ζώδια. Πέντε ζωδιάκια λοιπόν που οριμάζουν σαν το καλό κρασί. Ταυράκια, ταυρίνες, οι ταύροι και οι ταυρίνες, όσο περνούν τα χρόνια γίνονται και πιο όμορφοι. Οι ταύροι λοιπόν, οι ζυγοί.
1: Ζυγοί.
0: Όσο περνούν τα χρόνια, μικροδείχνουν, γίνονται όλο και πιο όμορφοι. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Οι υδροχόοι. Ομορφιά εσωτερική, εξωτερική για τους υδροχόους.
1: Δεν με βλέπω εμένα.
0: Λιοντάρια.
1: Α. Ναι, αυτό ισχύει. Έχω τη γυναίκα, εντάξει.
0: Καλέ και εμένα η μάνα μου που είναι λιοντάρι, παιδιά, πραγματικά μικροδείχνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, την κάνει ρε παιδί μου 10-20 χρόνια νεότερη. Απίστευτο όμως.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, τα λιοντάρια έχουν ανανεωθεί.
0: Από εκεί παίρνω γονίδια, μάλλον από μάνα. Και ακόμη ένα έμεινε, Αντρέα, ή εγώ θα είμαι ή εσύ.
1: Άντε, πες. Α, δεν είμαστε. Κάνε το τζίο, ε. Για να το λες έτσι, εσύ, σίγουρα δεν είμαστε.
0: Λοιπόν, είναι η Παρθένη.
1: Α, έχω οροσκόπο.
0: Είναι η Παρθένη. Και εγώ έχω τουλάχιστον λιοντάρι. Οροσκόπο πάλι. Καλά, τραβάω κι εγώ από εκεί.
1: Ορίστε, μια χαρά.
0: Οπότε κάτι γίνεται.
1: Τράβαση.
0: Τουλάχιστον δεν είμαστε εμείς. Είναι οι οροσκόποι μας που ομορφαίνουν έτσι όσο περνούν τα χρόνια. Εσείς οι πέντε που ακούσατε, νομίζω ότι χαρήκατε λίγο παραπάνω, έτσι. Άντε, μπράβο με τα ζωδιάκια. Κάθε μέρα έχουμε ζώδια γιατί εσείς θέλετε να ακούτε έτσι.
1: Εμένα να σου πω. Μη σου πω ότι μου την έκανε στη χαρά τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί?
1: Αφού δεν είμαι στη λίστα, εσύ.
0: Δεν είσαι στη λίστα, αλλά δεν έχει σημασία. Εσύ ξέρεις μέσα σου.
1: Εγώ ναι, το
0: και
1: νιώθω.
0: Αυτοί που σε αγαπάμε, ξέρεις μέσα σου ότι δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να ήταν και κρύοι μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε Queen Vanilla, παιδιά. Αν σήμερα ο δρόμος σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, μακαρίου 13. Παγωτό, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί, με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Τι κάνουνε, παιδιά, όλες οι γυναίκες, παγκοσμίως.
4: Ναι.
3: Μόλις πέσουνε στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
4: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε ναι. Καληνύχτα, μωρό μου.
3: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας. Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει, έλα ρε φίλε, έλα.
4: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
3: Και λέω, έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
4: Το βρήκα.
3: Τι?
4: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
3: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
4: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
3: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
4: Τι ρε, Γιώργο.
3: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
4: Τι ρε, Γιώργο.
3: Ησυχία.
4: Γιώργο, εντάξει, έλεος.
3: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,7.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty. Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
3: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει

0: Queen Vanilla, Love at First Lick. Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μας στο σχολαρχείο. Πήγα Σάββατο μεσημέρι. Πολύ χαμηλές, πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλες μερίδες.
7: Ναι.
6: Μπράβο στα παιδιά που έχουν κρατήσει, γιατί και οι εποχές είναι περίεργες και δύσκολες, που έχουν κρατήσει τόσο χαμηλές τις τιμές και δεν έχουν μειώσει τίποτα από τα πιάτα.
7: Πρέπει να έσκασε το φαγητό.
6: Έσκασα, λέει. Θα σας πω λοιπόν τι πήρα το Σάββατο το μεσημέρι. Λοιπόν, πήρα μανιτάρια σωτέ από ορεκτικά. Πήρα πατάτες τηγανητές για τη Μαρτινούλα. Τυροκροκέτες με μέλι και σουσάμι είναι οι αγαπημένες μου. Σας ανοίγω την όρεξη τώρα, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, να σας πω ψέματα. Νίτσελα λακρέμ με πατατούλα τηγανητή δίπλα. Πω! Μουα! Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Πήρα κοτόπουλο σχολαρχείο με ρύζι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Και πήρα βέβαια το αγαπημένο μου, ναι, ταλιατέλες με σολομό, που είναι ένα εξαιρετικό πιάτο. Το φτιάχνουν καταπληκτικά τα παιδιά. Δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε.
7: Καλά, συγγνώμη, όλα αυτά τα φάγεις εσύ?
6: Εκ μόνη μου, ρε, τρία άτομα είμαι. Δυόμιση.
7: Δυόμιση.
6: Τζιαρντίνι 2, στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί θα βρούμε το αγαπημένο σχολαρχείο. Και πάμε τώρα να πεταχτούμε. Πού θα πεταχτούμε? Θα πεταχτούμε μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Ωραία. Τι έγινε εκεί?
6: Ναι, είναι λίγο κάτι δύσκολα έγινε τα πράγματα.
7: Τι
6: εκεί
7: έγινε, καλέ?
6: Ειδικά στο χώρο εργασίας, λέει, το να αποκαλείς κάποιον,
7: ναι,
6: φαλακρό ή καραφλό,
7: ναι,
6: θεωρείται πλέον σεξουαλική παρενόχληση στο,
7: τι,
6: Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Και τι μπορεί να μου κάνει μήνυση εμένα, με βάλει φυλακή? Επειδή θα το πω καράφλα.
6: Ναι, αν τον πεις καράφλα, μπορεί ανετότατα να σου κάνει μήνυση γιατί του έκανες, λέει, σεξουαλική παρενόχληση.
7: Και τι να το πω, Ελένη, κεφάλι χωρίς μαλλιά. Έλα, Παναγία μου.
6: Κι μου, αφού έτσι λένε αυτοί.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Φεύγουμε για τους στα πολιτικά ευβία. Σε ένα καφεδάκι έτσι για ξεκίνημα, κοκτέιλ για συνέχεια και άλλο ένα, γιατί βέβαια είμαστε στα πολιτικά ευβία και στο Tous Beach Bar and Water Ski Park. Η μέρα κυλάει εύκολα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα είναι πανέμορφα, ωραίος κόσμος. Summer mood all day long, Tous στα πολιτικά ευβία και stay salty.
1: Και χθες το βράδυ που ήμουν στο σπίτι, ήθελα να φάω γλυκό. Και τι ήθελα να φάω, πες μου.
0: Μπακλαβά.
1: Όχι.
0: Ήθελες να φας κατά ύφη.
1: Όχι, σοκολατόπιτα. Σοκολατόπιτα.
0: Σοκολατόπιτα.
1: Ρε εσύ, γι' αυτό θα πάω. Σήμερα θα πάω να πάρω. Θα πάω στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Εκεί θα πάρω και σοκολατόπιτα, θα πάρω και παγωτό. Να το κάνω έτσι λίγο, ξέρεις. Που όπου δεν είναι τέλειο.
0: Να κάνεις μίξη.
1: Να κάνω μίξη.
0: Καλά παγωτό, σοκολατόπιτα και λίγο σαντιγί. Ίσα-ίσα ένα τσίκ. Είναι τα αγαπημένα μου και εμένα.
1: Πόλη Συγχονδρική Λιανική, Αγγελίου Βιού 47, στα Ψαχνεύειας.
0: Λοιπόν, και πόσοι και ποιοι επιστρέψατε σήμερα πρώτη μέρα στη δουλειά από τις διακοπές. Για σηκώστε το χέρι να σας δω. Δύσκολη σημερινή ημέρα. Εύκολη η σημερινή μέρα, διότι οι ερευνητές λένε ότι η πιο δύσκολη μέρα μετά τις διακοπές δεν είναι η πρώτη.
1: Και ποια είναι? Τι λες, δρεσί?
0: Ναι,
1: και δεν πάμε την πρώτη, λέει. Περμάδια.
0: Μπορεί σήμερα δηλαδή να πήγατε στη δουλειά και να ήσασταν, εντάξει, μια χαρά, δεν μου κακοφάνηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένετε να έρθει η τρίτη μέρα και θα σας πω εγώ καλά. Διότι σύμφωνα με τους ερευνητές, η μέρα, λέει, που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται το τι φεύγει από τη θάλασσα,
1: ναι,
0: φεύγει από τα.
1: Από τα beach bar.
0: Από τα beach bar, από τα ανέμελα βράδια και τις ωραίες μέρες και επιστρέφει και πάλι στη ρουτίνα. Είναι η τρίτη μέρα που επιστρέφουμε στη δουλειά.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι η Δευτέρα, δεν είναι η Τρίτη, είναι η Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Και μέρα Τετάρτη με πιάσει, να σου πω την αλήθεια. Απλά δεν το ξέρω ότι ήταν αυτό, καταλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι. Έτσι τουλάχιστον λένε οι ερευνητές. Και επειδή ξέρετε ότι εμείς εδώ στα σοκαπογεύματα έχουμε πάντα τις πιο έγκυρες έρευνες.
1: Μπράβο. Ρε, δεν το ξέρα. Αν το λες πιο νωρίς, θα παίρνει Τετάρτη, ρε πω.
0: Πρέπει να το πει τώρα, δεν μπορεί, θα σκάσει. 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Η Άννα Βύση και το Αιγαίο αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Και από αύριο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, μπαζάρ τιμών στο Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Όλα τα πιτζαμάκια, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, μείον 50%. Όπως επίσης και όλα τα μαγιό, επίσης ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, μείον 50%. Στη μισή τιμή δηλαδή, ό,τι και να πάρετε από πιτζαμάκι και μαγιό στο Unicorn. Κρυεζότου 41 όλη αυτή την εβδομάδα. Από αύριο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι 5 Σεπτέμβρη, φοβερές τιμές, μοναδικά πράγματα θα βρείτε στο Unicorn. Προλάβετε, γιατί γίνεται χαμός. Έτσι, ένα πουλάκι μου είπε, φήμες, λέει, χαμός γίνεται. Για να προλάβετε αυτά που θέλετε, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω για ένα ψάρι.
1: Τι ψάρι?
0: Δεν το λέω εγώ. Το λένε για ακόμα μια φορά όλοι αυτοί οι ειδικοί που προσέχουν τις διατροφές μας, που θέλουν να είμαστε fit, που θέλουν να είμαστε, να έχουμε ωραία ενέργεια, που θέλουν να, τα κύτταρά μας να ανανεώνονται και να, πώς λέγεται αυτή η λέξη,
1: αναπλάθονται.
0: Μπράβο αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα ψάρι που λέτε, που πρέπει να το τρώμε 2 φορές την εβδομάδα. Ξεχάστε το ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Αλλάξανε
0: τώρα τα πράγματα. Πρέπει να τρώμε, λέει, αυτό το ψάρι 2 φορές την εβδομάδα. Και ξεχάστε γιατρούς, ξεχάστε γρήπες, ξεχάστε
1: οδοντίατρους.
0: Ξεχάστε γυναικολόγους.
1: Ξεχάστε
0: ρε εννοώ το. Ρε χαζό. Ακούει όμως το όνομα χαζό. Εννοώ το ότι από μέσα, ξέρεις, έχεις μια ευεξία με αυτό το ψάρι.
1: Ποιος είναι ο Λούτσος?
0: Καταλάβατε τώρα γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά σε αυτή την εκπομπή.
1: Ποιο είναι?
0: Ποιος το ξέρει? 697-800-1048. Για να δω ποιος το ξέρει. Ψάρι που τρώγεται κανονικά 2 φορές την εβδομάδα. Ποιο ψάρι είναι αυτό?
1: Ξέρω, Σμέρνα.
0: Το σκυλόψαρο. 697-800-1048.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει βόλτα στην παραλία, καλή παρέα και φυσικά ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας έχεις ωραία ατμόσφαιρα, έχεις θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 παραλία Χαλκίδας, τα καλοκαιρινά βράδια έχουν το δικό του στέκι.
1: Εγώ μετά θα πάω στο Αρτεμπιή Ολιάτης, Πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια. Και εννοείται επειδή είναι απόγευμα, εγώ θέλω και ένα καφέ.
0: Θέλουμε καφεδάκι.
1: Γιατί πίνω και το πρωί και το απόγευμα.
0: Δύο καφεδάκια την ημέρα.
1: Ρεσι, ναι.
0: Τον ίδιο καφέ πρωί-απόγευμα ή το πρωί αλλάζεις γούστα. Γιατί είναι κάποιοι που πίνουν.
1: Α, να πίνω μέτριο γενικό.
0: Όχι, ρε, μπουφο. Το πρωί κάποιοι πίνουν, ας πούμε, ελληνικό, ξέρω εγώ, ελληνικό καφέ. Το απόγευμα πίνουν φρέντο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Φρέντο φρέσκο γλυκό κάθε μέρα.
0: Αυτό, πρωί-απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός αν πάω κανένα σουκού, έτσι, δεν το ξέρεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, το βρήκατε το ψάρι. Το βρήκατε. Ο Σολωμός δεν είναι. Βασούλα μου, γλυκιά, αγαπημένη. Καλησπέρα, πολλά, πολλά φιλιά.
1: Ούτε Σμέρνα.
0: Ούτε Σμέρνα, ούτε σκυλόψαρο, ούτε κάτι άλλα πασάρια τρώσε εσύ, Λούτσου κτλ.
1: Ούτε Λούτσου, ούτε Ιδράκαινα. Ποιο είναι έτσι.
0: Ούτε ο Γαύρο, ούτε η Μαρίδα.
1: Το Σαλάχι.
0: Είναι η Σαρδέλα, παιδιά. Μπράβο στη Λίζα, μπράβο στα παιδιά που το βρήκανε. Είναι η Σαρδέλα που σύμφωνα έτσι με όλου αυτού που ασχολούνται με την υγεία μα, πιστεύουν ότι δύο φορέ την εβδομάδα πρέπει να τη βάλουμε τη σαρδέλα στη διατροφή μα.
1: Ωραία.
0: Σαρδέλα και ξερό ψωμί. Εγώ εν τω μεταξύ δεν την τρώω, μόνο τη μυρίζω τη σαρδέλα.
1: Πώς μπορείς να τη μυρίζεις για να μην την τρως?
0: Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό. Όταν ψήνει κάποιο σαρδέλα, μου αρέσει η μυρωδιά. Ένας γείτονας, ας μου πω, το λέω σαρδέλα ψήνει ο Μπάμπη σήμερα.
1: Μπράβο, γείτονας. Αλλά δεν την τρως, μόνο τη μυρίζεις.
0: Αυτό.
1: Πω.
0: Αυτό είναι λίγο τρελό,
1: Ναι, εγώ και τη μυρίζω και την τρώω. Με τρελάνεις τώρα.

0: Φεύγουμε για το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και βέβαια μοναδικές καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία. Θα μιλήσω για ένα ζευγάρι που τους αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο. Πάρα πολύ. Καλά, τον άντρα λίγο παραπάνω. Εντάξει, ναι. μ' άρεσε πάρα πολύ στους άντρες. Άρα εντάξει, είναι παντρεμένος τώρα με την Εύα τη Μέντες.
1: Α, ηθοποιός είναι.
0: Ναι. Εύα Μέντες, Ράιαν Γκόσλινγκ. Ένα αγαπημένο ζευγάρι του Χόλ. Αγαπημένο όμως ζευγάρι του Χόλ. Έχουν και δύο παιδάκια νομίζω. Και γιατί ο Ράιαν δεν είναι.
1: Ποιος Ράιαν.
0: Είναι κούκλοι και οι δύο, ρε παιδί μου. Ένα στο ξανθό και η άλλη στο λατινό αυτό, το ωραίο.
1: Δεν υπάρχει Εύα Μέντες, σου λέω. Είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες.
0: Ισχύει. Θα συμφωνήσω. Για πρώτη φορά η Εύα που λέτε, η Εύα Μέντες, την Παρασκευή 28 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία που είναι στο αυτοκίνητο και μόλις γύριζε από.
1: Από τον οδοντίατρο. Από
0: πού?
1: Από την τράπεζα. Ξέρω που υπάρχουν λεφτά.
0: Από τα τουατζίδικο. Μόλις γύριζε από τα τουατζίδικο που λέτε. Έχει λυσάξει με τον οδοντίατρο σήμερα. Έφτιαξε το δόντι σου, εσύ παρεπιπτόντως.
1: Όχι, δεν έχω φτιάξει ακόμα.
0: Γι' αυτό το έχει αποθυμένο. Γύριζε από τα τουατζίδικο στην ηλικία τη τα 52 τη χρόνια.
1: Έκανε τα τουάζ τα 52.
0: Έκανε τα τουάζ για πρώτη φορά στη ζωή τη.
1: Τι ρώτησε τη μάνα τη.
0: Μωρή, σταμάτα και εσύ να λες τέτοια. Και τι έκανε, βέβαια. Από τη μέσα μεριά του καρπού έκανε.
1: Α, εδώ σφλέβες.
0: Μπράβο.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Σφλέβες. Ωραίο σεξουαλικότατο εκεί. Και έγραφε The Gosling.
1: The Gosling.
0: The Gosling. Όχι, The Gosling. Το D δεν το καταλαβαίνω. The Gosling, τέλος πάντων. Gosling είναι το επίθετο του άντρα τη. Άρα στην ουσία.
1: Όχι εκεί ρε, εκεί ξεβάφει ρε.
0: Γιατί είναι ξεβάφει, α επειδή έχει φθορά.
1: Έχει πολύ φθορά, κατάλαβες.
0: Επειδή ακουμπάει πάνω γραφείο.
1: Βέβαια, άμα το κουνάς το, ναι ρε.
0: Μπορεί να είναι αριστερόχειρας, να το βάλεις στο δεξί.
1: Ναι, όντως.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει παιδιά, 15 χρόνια σχέση έχει με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Τον γνώρισε λέει το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχω δει αυτή την ταινία, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και έκανε πρώτη φορά, λέει, το σκεφτόταν πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να μην κάνει, λέει, τον έρωτα της ζωής της τατουάζ.
1: Μπράβο, καλά έκανε. Εσύ θα έκανες, δε.
0: Φυσικά και θα έκανα, άμα είχα άντρα το Ράιαν
1: Γκόσλινγκ. Εσύ θα έκανες και μανίκι. Μη σου πω, θα έκανες και στη μούρη.
0: Άντε, τελείωσε.

0: Yeah. Τραγουδάρα, λέει η Λίζα. Και μαζί και το yeah. Δεν ήταν δικό μου το yeah. Wow. Ήταν τη Λίζα το yeah.
1: Α, τώρα το κατάλαβα. Yeah, εντάξει.
0: Τραγουδάρα. Γιώργο Σαμπάνη. Όντω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα στη Σταυρούλα που μα ακούει.
1: Μπράβο, στην κυρία Σταυρούλα που είναι μεγάλη φαν και φτιάχνει γιουβαρλάκια για την κόρη τη.
0: Α, γιουβαρλάκια. Γιουβάρλακο.
1: Yeah.
0: Ωραία, yeah.
1: Την κόρη τη Παναγιώτα.
0: Μπράβο. Καλησπέρα στη Σταυρούλα, στην Παναγιώτα κτλ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη. Άκου τώρα μήνυμα που μα έστειλε η Φλόρα, παιδιά. Πολύ ωραία. Η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπη, λέει, είναι να κάνει τα του το όνομα του αγαπημένου σου.
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο στην Εύα. Τη Μέντες, έτσι.
1: Την Εύα Μέντες, ναι. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος, παιδί μου, για να κάνεις τα του άστα τη γυναίκα σου. Πρέπει
0: ναι,
1: να... ναι το, εγώ δεν το έκανα, αν με ρωτάς.
0: Δεν θα το έκανε.
1: If you ask me.
0: Ούτε τώρα.
1: Ούτε τώρα.
0: Εντάξει, παλιότερα, ρε παιδί μου, λες, έχουμε μια σχέση. Ούτε και μετά το γάμο, γιατί και αυτή δεν σε έδωσε χρόνια
1: ναι.
0: Να περάσουν για να σιγουρευτεί και να κάνει μετά
1: τα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, σου λέω τι να σου πω. Τώρα είμαι 35.
0: Άρα είσαι υπέρ τη Κατερίνα που λέει, γιατί μα έστειλε και η Κατερίνα μήνυμα για το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα έκανα ποτέ, λέει, τα του το όνομα κάποιου που έχω σχέση, μόνο του παιδιού μου.
1: Α, ωραίο. Αυτό ναι.
0: Αυτό το λέει το Κατερινάκι. Γεια σου, Κατερινιό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου που μας έστειλε στο Viber.
1: Ναι, εσύ θα κάνεις τώρα μεταξύ του άντρα σου.
0: Κοίταξε. Ναι. Μπορεί και να έκανα, ρε παιδί μου, πλάκα. Κοίταξε, έκανα πλάκα πριν που είπα μόνο αν είχα τον Gosling άντρα. Ναι. Αλλά ναι, θα έκανα, πιστεύω. Ναι, δεν ξέρω, έχω κάνει ήδη δύο.
1: Ναι, έχεις κάνει δύο.
0: Δηλαδή τώρα το θέμα είναι ότι αν θέλω να κάνω και τρίτο, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ξέρω γιατί θες να κάνεις εσύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξέρω ότι σβήνουνε τώρα. Κατάλαβες.
0: Σιγά καλέ, μπω στη διαδικασία να τα σβήνω.
1: Γιατί καλέ.
0: Τέλεια, άμα είναι να μπει στη διαδικασία να κάνεις και να σκέφτεσαι ότι το σβήσεις μετά.
1: Έλατε, ισχύει.
0: Άστο και ένα σωρό λεφτά και ένα σωρό ταλαιπωρία. Τι τόσο εύκολα σβήνει ένα τατού.
1: Έλατε. Άμα κάνεις μικρό σου, λέω δεν έχει θέμα. Είναι τέτοιο, είναι
0: ωραία, θα κάνω ένα δέλτα.
1: ναι.
0: Ένα τόσο δεν είναι.
1: Μπράβο,
0: κάνε
1: τα αρχικά μόνο.
0: Μπράβο, ναι, ναι. ναι. καλά, στο παιδί μου σίγουρα θα κάνω, αλλά σας λέω, επειδή έχω κάνει ήδη δύο, θέλω και εγώ το χρόνο μου. Τι να κάνω, η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σχολαρχείο. Δευτέρα σήμερα, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα, να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Φύγαμε για σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Καλκίδας, με εκλεκτούς μεζέδες, ζουμερά κρεατικά και παγωμένες μπύρες.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Κυνηγός που λέτε, γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγόνα με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάβο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα, μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμότο, λέει, θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμότο. Δεν πειράζει, υπομονή παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο σα τσούζει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο να σου κι άλλος ο γιος. Εκεί που κατουρούσα βγήκανε σκάγια. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω, η μάνα σου ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούζει λίγο κάνα δύο μέρες, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλος ο γιος. Ρε πατέρα, ρε πατέρα, ρε πατέρα. Ναι, ναι, ναι, ξέρω γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσες βγήκανε σκάγια. Όχι ρε πατέρα, καμία σχέση ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
3: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
6: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
7: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
10: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά γκριν 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.

0: πίσω.
1: Πίσω, α, πίσω εδώ, είδες στα πλάγια.
0: Ναι, ναι, ναι, στα πλάγια εδώ.
1: Γι' αυτό μπορώ να έχω.
0: Από τα πολλά τατουάζ.
1: Έχω κάνει ήδη 5.
0: 5 έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Από Παπαναθεμά δεν έχω δει κανένα. Πού τα έχεις κρυμμένα.
1: Τα έχω κρυμμένα, δεν φαίνεται κουκουτσάρα μου.
0: Τα έχεις κρυφά σημεία, ε.
1: Ναι, αλλά άμα δεις μπορεί να τα δεις.
0: Όχι, δεν θέλω να σκαλά.
1: Ναι, μια και δεν έχεις στείλει ο άντρας τίποτα.
0: Εσύ θα έκανες το όνομα αγαπημένης τατού, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα σήμερα.
1: Όχι, δεν το έκανα.
0: Ούτε εσύ, ε.
1: Όχι, εντάξει, τραβηγμένο.
0: Παιδιά, το βλέπετε. Περισσότεροι άντρες έχουν απαντήσει όχι σήμερα. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, για πες μας τώρα καιρό, γιατί δεν μας είπες και πριν που σου πιάσα την κουβέντα. Πες μας τώρα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, αύριο που λες Καλκίδα, 3η-1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ναι,
0: θα τα πούμε και αύριο, εδώ θα είμαστε.
1: Καλά, ναι. Θα είναι κυρίως ηλιόλουστα, λέει, με θερμοκρασία γύρω στους 34 βαθμούς. 22 βαθμούς θα έχει το βράδυ.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμα κρυώνεις, πες με σφαίρο ζακέτα.
0: Θα έχω το σεντονάκι μου, να σκεπαστώ.
1: Καλά, ναι, άμα θες, εγώ δεν έχω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και
1: τίποτα, φίλου,
0: να είσαι καλά. Που μας είπες και κάτι για σένα που δεν ξέραμε μέχρι τώρα. 3 μήνες τα λέμε εδώ στα σοκαπογεύματα. Δεν ξέραμε το ότι έχεις 5 τατουάζ.
1: Έχω 5. Άμα δεν θα δεις, εγώ στα δείχνω. Είναι και μεγάλα.
0: Είπες, ο Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα, εδώ, στον Shock FM 104,8.

0: Κυριακή. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Τραγουδάρα. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στο Two's Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα, φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα και ζεις το καλοκαίρι των πολιτικών Ευβοίας διαφορετικά. Waterski, SUP, καγιάκ και boat trips του στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty.
1: Εγώ μετά θα πάω στο εργαστήριο ζωγραφιστικής Χρυσαφόπουλος, γιατί όπως είπα και χθες το βράδυ, ήθελα γλυκό και δεν είχα τίποτα στο ψυγείο. Ναι, ρε, και έχω φύγει να ξύπνει μια ταινία και θέλω να πάρω ένα γλυκάκι. Είναι πάρα παγωτό. Θα πάρω παγωτό.
0: Ό,τι και να πάρει είναι τέλειο. Αυτό το υπογράφω.
1: Πόλη η χονδρική Ιλιανική, Αγγελίκο Βιού 47, στα ψαχνά Ευβοίας.
0: Και Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Oui.
0: Πόσο ωραία γυναίκα ήταν αυτή, ρε παιδί. Προσωπικά αντικείμενα τη θρηλυκή ηθοποιού βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι, αν ενδιαφέρεστε.
1: Τι λες, δεν παίζω, πάω. Πότε είναι?
0: Τώρα το πιάσανε. Είναι, κατά τα άλλα είναι τσίπρα, αλλά τώρα συγκεκριμένα είναι αυτό.
1: Άμα είναι και φτηνά, θα πάω να πάρω το πουλήσουμε το πιο άκριβα.
0: Έχει τέτοιο μυαλό.
1: Έχω επιχειρηματικό μυαλό.
0: Περίπου 285 αντικείμενα, πολλά τα λες.
1: Τι?
0: Της καθημερινότητας της ηθοποιού, ανάμεσα στα οποία ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά.
1: Νυχτικά! Τώρα τι το κάνω το νυχτικό, το φορέσω.
0: Να το κάνεις δώρο, ρε τσίπη!
1: Τι λες, μωρέ, δεν θα είναι παλιό αυτό.
0: Θα βγουν στο. Καλά, σοβαρολογείς τώρα. Το έχει φορέσει αυτή η σωματάρα, η Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Και τι δεν το φορέσει.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Το είδωλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό θα είναι ακριβό. Πάρε τίποτα άλλο πιο απλό. Δεν είναι κομμωδίνα και τέτοια που θέλω.
0: Ενώ τα κομμωδίνα θα είναι φτηνά. Στις 21 Σεπτεμβρίου θέλω να σας πω ότι θα γίνει η δημοπρασία. Θα παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο.
1: Ωραία.
0: Προσωπικά αντικείμενα της θρηλυκής ηθοποιού και τραγουδίστριας Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών τον Δεκέμβριο του 2025.
1: Α, πέρσι.
0: Εσένα δεν ρώτησα πριν εσύ ποτέ έφυγε η Μπριζίτ Μπαρντό και μου είπες α,
1: πάει χρόνια.
0: Έχει χρόνια.
1: Ξέρεις τι, το όνομά της ακούω τόσο παλιά, ξέρεις, και μπερδεύτηκα.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, 285 αντικείμενα, ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά. Δεν λέει, ρε παιδί μου, κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν λέει τι άλλα αντικείμενα. Θέλω να σας πω ότι.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει λέει και τσάντες, δεν το ψάξα εγώ.
0: Ναι.
1: Παπούτσια λέει, έχει.
0: Α, τι ωραία.
1: Κοσμήματα.
0: Οι εκτιμόμενες τιμές κυμαίνονται από 20 έως 10.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ενώ η πλειονότητα των αντικειμένων θα ξεκινήσει με τιμή κάτω των 100 ευρώ.
1: Ορίστε, κάτι κάτω, τι να πάρω, να πάρω κανένα κουτάλι, ξέρω.
0: Αχ, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Θες να πάμε.
0: Εντάξει, θα ήθελα τώρα, ξέρω κι εγώ. Κάμα, τι να σου πω.
1: Άμα ξεκινάει, ρε παιδί μου, κάτι από 20 ευρώ, θα το πάρω, εγώ στο λέω.
0: Καλά, θα πούνε 20.
1: Ναι.
0: Θα μείνει στο 20. Θα
1: άμα, άμα χτυπήσει κάποιο το χέρι, θα το κόψω.
0: Θα πάει παραπάνω κατευθείαν.
1: Πόσο να πάει, 40?
0: Ναι, καλά, 40 χιλιάρικα μη σου πω. Τι 40 ευρώ σκέτο.

0: Και για πες.
1: Τι θες να πω?
0: Για πες.
1: Α, τι θα φάω σήμερα?
0: Τι θα φας σήμερα, τι θα κάνεις σήμερα? Πρώτη μέρα της εβδομάδας, παιδιά, και τελευταία ημέρα έτσι του καλοκαιριού, ας πούμε. Αν και οι ζέστες όλη την εβδομάδα θα τις έχουμε, να τις νιώσουμε καλά στο πετσί μας τη ζέστη.
1: Καλά, ναι, ισχύει. Εντάξει, επειδή είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου.
0: Ναι, ημερολογιακά όμως έτσι δεν λένε, το ότι τελειώνει το καλοκαίρι σήμερα.
1: Όχι, εγώ θα πάω μια βόλτα. Δεν θα κάτσω σπίτι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, θα πάω μια βόλτα να το γιορτάσω.
0: Πέφτει και Δευτέρα.
1: Πέφτει και Δευτέρα, να ξεκινήσει καλή εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Τι θα φάτε όμως?
1: Μου έχει φτιάξει, άκου να δεις τώρα, από ό,τι θυμάμαι, παίρνω να φτιάξει μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Μπιφτεκάκια με πατατούλες στο φούρνο.
1: Μπράβο, το οποίο το παίρνει τον κυμά, ξέρει, τα ζυμώνει μόνη τη.
0: Μοσχάρι.
1: Δεν ξέρω, τον μύρισα.
0: Ή ανάμεικτο.
1: Ο ανάμεικτο που είναι, δεν το ξέρω.
0: Μοσχάρι με αρνί.
1: Όχι, ρε, το αρνί μυρίζει. Σιγά με φαρνί.
0: Ασκέτο μοσχάρι.
1: Δεν πιστεύω να είναι καμιά νηστεία και να λέω τώρα και μπιφτέκια.
0: Δεν ξέρω, τώρα βρήκες και εσύ άνθρωπο να ρωτήσεις.
1: Όχι, απλώ είναι ώρα, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, σήμερα δεν είναι μία γιορτή, κάτι είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, λες να είναι νηστεία σήμερα και εσύ λες για μπιφτέκια. Τέλος πάντων, επιδόρπιο θα υπάρχει. Μου είπες ότι σου φτιάξε χθες, πότε σου φτιάξε?
1: Τι, μου φτιάξε σουφλέ, το πάω.
0: Α, σουφλέ, μπράβο.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Σουφλεδάκι,
1: Άστο.
0: Ρε, εσύ θέλει να σε παχύνει, μία κούκκι, μία σουφλέ. Εκτός αν σε περνάει για πειραματόζω, σου λέει κάτσε να το δοκιμάσει πρώτο πατέρα. Αν δεν πάθουμε τίποτα.
1: Να δώσω και στου άλλου.
0: Πες μου, σίγουρα δοκιμάζεις πρώτα εσύ και μετά η μανούλα της.
1: Ναι, ρε, εσύ, εγώ.
0: Μα εγώ το έχω καταλάβει. Λοιπόν, κορίτσια, αύριο ετοιμαστείτε, γιατί από αύριο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου μπαζάρ τιμών στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Όλα τα πιτζαμάκια μείον 50%, όλα τα μαγιό μείον 50%. Στη μισή τιμή για να πάρετε, να τα προλάβετε, γιατί γίνεται χαμός. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
6: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
0: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού. Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα.
1: Τι εννοείται?
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτσα από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
2: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου, ηρεμείς και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Ανάγκη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
2: Παιδιά, γιατί.
3: Φυσιολογική ανάγκη.
2: Αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ο ροζ κουβάς είναι.
2: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι λέω εγώ?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλιμπινίσι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
0: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, τα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

none of you are from the Chalkivas.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Και εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Όταν λες εργαλεία.
10: Όταν λες υλικά.
9: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
10: Λες δεδούσεις. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
9: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
10: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
9: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

συντονιστά. 7-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Στο πρώτο, εύχεσαι να σου πέσει.
2: Ναι.
1: Ενώ στο δεύτερο, το αντίθετο.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και μια μέρα που λέτε, παιδιά, πεθαίνει η Μαρία.
2: Με πέθανες, άχρηστε.
1: Η Μαρία ήταν η γυναίκα του Νίκου. Και πάει στον ουρανό. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, πεθαίνει και ο Νίκος και πάει και αυτός στον ουρανό. Εκεί συναντά, βέβαια, ο Νίκος τον Άγιο Πέτρο. Και όπως καθόταν και περίμενε να έρθει η σειρά του, έβλεπε μια γυναίκα κάθε μία ώρα να γυρνάει πίσω από ένα στήλο. Κάνει μια σβούρα, ένα γύρο. Προπ. Κάθε μία ώρα έκανε και ένα γύρο. Φτάνει η ώρα του και στον Άγιο Πέτρο και του λέει: Άγιε μου, του λέει, γιατί αυτή η γυναίκα εκεί πέρα κάθε μία ώρα κάνει ένα γύρο από το στήλο. Α, του λέει, αυτή απάτησε τον άντρα της μία φορά. Α. Και αυτή εκεί πέρα λέει: Γιατί κάνει δύο φορές γύρω το στήλο κάθε μία ώρα. Αυτή απάτησε τον άντρα της δύο φορές. Τι μου λες, ρε Άγιε μου, δεν μου λες. Η γυναίκα μου, η γυναικάρα μου, το κουκλί μου, το ζωγραφιστό, πού είναι? Γιατί δεν τη βλέπω εδώ πέρα? Α, αυτή την έχει πάρει ο Θεός για ανεμιστήρα.
2: Α, Γιώργο, Γιώργο, ντροπή σου, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
11: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
12: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: να βάλει.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε ένα σου.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Λαλαλα.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Σε καλούμε από το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
1: Οδηγάω, πάω για δουλειά.
2: Ωραία, κάνε λίγο δεξιά, πάτα και λίγο τα αλάρμα αν είναι εύκολο. Γιατί άκου λίγο τι σου αφιερώνουν και έχουμε πολύ ωραία συζήτηση να κάνουμε. Για άκου.
3: Απέξω από την καρδιά σου με κλειδώνει.
2: Ιωάννα μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, είσαι η ζωή μου όλη. Συγγνώμη, συγγνώμη που σε πλήγωσα, είσαι τα πάντα για μένα.
4: Τι σου έκανε ο Σαρδανάπαλος?
1: Δεν μου έκανε κάτι σοβαρό.
4: Σίγουρα.
1: Αλλά ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον.
2: Να φετείς την αγκαλιά του Γιώργου, ναι. Γιατί όπου Γιώργος και Μάλαμα,
4: ναι,
2: και οι Γιώργηδες είμαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι.
4: Κανένας τον έτσι, τον έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που λέω κι εγώ. Ναι.
1: Είναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το λέει ναι, να το πιστέψει.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
2: Αλεμπινίση.

0: Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στις 29 του Σεπτέμβρη η Γη θα αποκτήσει, παιδιά, δεύτερο φεγγάρι. Ένας μετεωρίτης θα περάσει δίπλα από τη Γη. Αυτός ο μετεωρίτης θα μείνει λόγω του μαγνητικού πεδίου που έχει η Γη δίπλα της. Οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Mini Moon. Ένα Mini Moon θα σκάσει στη Γη και θα κάθεται εκεί πέρα τώρα για δύο
2: μήνες. Άρα φεγγαράκι.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πώς είναι στα αγγλικά?
1: Ένα, το είπαμε, Moon.
2: Η φεγγαράρα.
1: Να σου πω. Αρνούμε να συνεχίσω τη συνεργασία. Δεν τη θέλω.
2: Ας μη ρωτήσω το φεγγαράκι.
1: Κάσε Μάριο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
4: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Μια παρθένα κόρη που λέτε κάποια στιγμή παντρεύτηκε, γίνεται το

0: ρούχα μου και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Αγάπη μου, της λέει η μαμά, πήγαινε πάνω και θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Και συνεχίζει η μητέρα να ανακατεύει τη σάλτσα. Να σου μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά! Έβγαλε τα ρούχα του ρε μαμά και είχε ένα πράγμα να 25 πόντους, δεν ξέρω τι να κάνω. Αμάρε αγάπη μου, λέει η μάνα, αμάρε αγάπη μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ανακάτεψε τις άλλες, είπα εγώ πάνω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

ψέματα. Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
4: Το πιο απολαυστικό.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα?
2: 45 γράμματα.
1: Ναι, ελληνικότατο νησί με 45 γράμματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μαρία, έλα, έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο ρε πουλάκι μου, πολύ ταξιδεμένο κορίτσι είσαι, δεν ξέρεις νησί της Ελλάδος με 45 γράμματα?
2: Όχι.
3: Θα το πω.
1: Ναι.
4: Μύκονος.
2: Αχ ρε παιδιά, γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Σοκα!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι, ρε Ισιδώρα, ναι, ρε Ισιδώρα. Έδωσε ο Θεός, ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τι το τέ μου λέει, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Είδα τον Κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει, μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα? Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merge και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Μάτια!

0: Αλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.

που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και βγήκε μια έρευνα πώς ονομάζουν σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ισπανία, το ανδρικό μόριο. Λοιπόν, στην Ισπανία το ονομάζουν Ταύρο.
3: Γιατί?
2: Λόγω τη σταυρομαχίες που γίνονται εκεί, ονομάζουν το ανδρικό μόριο Ταύρο. Είναι Ταύρο, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία το ονομάζουν Τείχος.
3: Γιατί?
2: Την πτώση του τείχους κτλ.
3: Κτλ.
2: Πώς ονομάζουν το ανδρικό μόριο στην Ελλάδα βάσει έρευνα?
3: Ακρόπολη, ψηλή έτσι από τα 7 θαύματα του κόσμου.
2: Όχι. Κομάντο.
3: Γιατί?
2: Γιατί από αλλού το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
3: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζει μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχει ψάξει μέσα σου.
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλει να στοιχώσουμε παρέα.
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουνε. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.